0: Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Πιάνω.
2: Κιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική, περισσότερη.

0: Radio. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Θα πω ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω
2: κάνει διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαλλογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα, παιδιά, είναι 3η 15 Σεπτεμβρίου και αν μόλις άνοιξε το ραδιόφωνο, έπεσε στην κατάλληλη παρέα. Είμαστε κορίτσια στην πόλη.
5: Και σε πολύ λίγο θα σου πούμε όλα όσα παίζουν σήμερα. Για παράδειγμα, η Σελίν Διόν επέστρεψε και πίστεψε με αγάπη, έχει έρθει εδώ για να μείνει.
6: Η Βρυσίδα θα σου δώσει συνταγή για smoothie ενέργειας που μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που θα ξεκινήσει την ημέρα σου.
5: Και θα ανοίξουμε φυσικά και το fortune cookie της ημέρας που είναι το μπισκοτάκι των ζωδίων. Ποια νούμερα, ποια ζώδια είναι τυχερά σήμερα?
6: Τι έγινε με το Ρέμο και τη Λατινοπούλου? Gypsy Hearts. Ανακοινώνουμε λοιπόν και τα αποτελέσματα του Instagram Poll στην ερώτηση: ψωνίζεται περισσότερο από τη λαϊκή, το σούπερ μάρκετ ή καταστήματα υγιεινής διατροφής?
5: Και φυσικά, αν έχεις απορίες ή διλήμματα, ο Θείος Ανδρέας θα είναι εδώ για να σου δώσει τις δικές του απαντήσεις. Στείλε μας λοιπόν την ερώτησή σου στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656 και ο Θείος Ανδρέας θα την απαντήσει.

0: Καλημέρα! Λοιπόν, ο καιρός μπορεί να είναι λίγο μουντός, αλλά είμαι σίγουρη θα βγάλει ήλιο. Δεν δείχνει βροχούλα σήμερα.
1: During the day, δηλαδή. Ναι, θα βγει ο ήλιος.
0: Κάπως έτσι πιστεύω. Είσαι έτοιμος όμως να μάθεις τι συζητιέται σήμερα παντού? Από τη μουσική, συναυλίες, μέχρι και τα πιο συζητημένα νέα της showbiz. Πάμε λοιπόν να ρίξουμε μια ματιά στο
2: mart.gr.
3: Κοίταξε να δεις, σήμερα έχουμε πιάσει τις συναυλίες και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για την Celine Dion, η οποία επέστρεψε στην σκηνή στο Παρίσι μετά από περισσότερα από 6 χρόνια παιδιά απουσίας και πραγματικά, δεν ξέρω αν είδατε και το βίντεο, έκλαιγε, είχε συγκινηθεί πάρα
0: της έλειπε πολύ.
3: Προφανώς και είχε πει κιόλας ότι σας είπα ότι πρέπει να φύγω για το θέμα υγείας. Αυτή είχε, τι είχε, Steve Person, κάτι
0: είχε, ένα σύντρομο, το οποίο πραγματικά μας στεναχώρησε πάρα πολύ εμάς που ήμασταν, γιατί είμαι πολύ μεγάλη θαυμάστρια και είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ γιατί ήταν από άκρη μια συναυλία της και είχε ακυρωθεί νομίζω.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακύρωσε τα πάντα για να ξεπεράσει... Είχε μια ραγδαία πτώση δηλαδή από αυτό το σύνδρομο, κατάλαβες, οπότε μέχρι να το ξεπεράσει αναγκάστηκε να τα ακυρώσει. Και μάλιστα κλαίγοντας είπε και όλα στην φράση ότι σας είπα ότι αν έρθω θα έρθω για τα καλά.
0: Ναι, και ήρθε λοιπόν για να μείνει. Ναι, έτσι, ευχόμαστε γερή, σιδερένια και πάμε μπροστά.
3: Και να μας τραγουδάει πάντα.
1: Έλα,
3: 26 εμφανίσεις έχει προγραμματίσει, έτσι.
0: Τέλεια.
3: 26.
1: Άρα αυτό σημαίνει ότι ξεπέρασε με κατά κάποιο τρόπο αυτό το αυτοάνοσο.
3: Ναι, είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι το ξεπέρασε, αλλά σίγουρα βρήκε την αγωγή που της ταιριάζει ώστε να μην υποφέρει.
0: Μάλλον
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί έχανε τη φωνή της, δεν ξέρω αν το θυμάστε.
1: Έχει δυσκαμψία σε αρθρώσεις και τα λοιπά, οπότε επειδή λογικά παθαίνει...
3: Φωνητικές χορδές.
1: Ναι. Οπότε ναι, να της ευχηθούμε καλή επιτυχία όπως και να έχει σε αυτό το νέο της comeback.
0: Καμπάκ στο νερό, τα σου κάνω.
1: Ωραία.
0: Καμία σχέση.
1: Πολύ Celine Dion άλλωστε αυτό.
0: Να το πούμε κάνω. Όχι, δεν ξέρω, απλά κάνω.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν ήταν τα νέα που ξεχώρισαν σήμερα. Μην εδώ, γιατί σε πολύ λίγο έχω μία πολύ μικρή συμβολή που μπορεί να κάνει την ημέρα σου έτσι λίγο καλύτερη. Ήρθε η ώρα για healthy tips.

0: Καλημερούδια σας, καλημερούδια σας. Ναι, ξέρω, τρέχετε τώρα εσείς να προλάβετε να πάτε στις δουλειές σας με αυτή τη μουντίλα έξω. Όμως, να ξέρετε, όσο είναι η μουντίλα έξω, σε βάζει σε μια άλλη καθημερινότητα. Λες, δεν βαριέσαι, είναι και χάλια έξω, ας πάω και στη δουλειά μου να τελειώνουμε. Οπότε έχεις ένα καλύτερο mood να πας να δουλέψεις. Και εφόσον τρέχεις να προλάβεις την ημέρα σου, θέλω να αφιερώσεις έτσι ένα λεπτό στον εαυτό σου, γιατί ήρθε η ώρα για το...
1: Ακριβώς αυτό που σου είπε, ότι έχεις λίγο περισσότερη ενέργεια και χαρά να πας δουλειά με τέτοια μουντίλα. Γιατί όταν είναι καλό καιρό, λες, δεν θέλω να δουλέψω, θέλω να πάω στη θάλασσα. Λοιπόν, θα σου πω τώρα για φυσική ενέργεια τι πρέπει να κάνεις μέσα στην ημέρα. Να δοκιμάσεις ένα σμούθι. Πώς θα το φτιάξεις? Με πορτοκάλι, μπανάνα και βρώμη. Είναι πάρα πολύ γευστικό, θρεπτικό και ιδανικό για ένα δυναμικό ξεκίνημα την ημέρα σου.
0: Α, τι ωραία.
1: Ακριβώς. Και αυτό το σμούθι, αν βαριέσαι να το φτιάξεις, γιατί. Κατερίνα, βαριέσαι, το ξέρω.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Στις 18 Σεπτεμβρίου θα έχει πάρα πολύ από τον 100% φυσικό χυμό Αμίτα Motion.
0: Και δωρεάν, να πάω εκεί.
1: Ακριβώς, γιατί η μέρα της θετικής ενέργειας 2026 από την Αμίτα Motion στην πλατεία νερού έρχεται 18 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε όμως τι μπορείς να κάνεις, Κατερίνα μου, να ξαναπιείς χυμό, αν θέλεις. Στο τρίτο και τελευταίο positive stop της Αμίτα Motion και του Mad Red 106,2 που έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 του μηνός στο κατάστημα Σκλαβενί στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα κάνεις εκεί πέρα, θα πιείς τον Αμίτα Motion 100% μπράβο. Θα παίξει παιχνίδια. Θα κερδίσει 5 τυχεία. Θα κερδίσει μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, 5 με 8 θα είναι live, να ξέρει. 5 με 8 mad, 36,2 εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε να πάτε να πείτε hello σε ραδιόφωνο όποιο πάει και να μαθείτε πώς περνάει και αν περνάει τέλεια και αν κέρδισε και την πρόσκληση. Και αν δεν κέρδισε, δεν πειράζει, θα τα πούμε σίγουρα 18 Σεπτεμβρίου.
2: Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνουμε. Θα κρατήσουμε αυτή τη συμβουλή που μας έδωσε η Βρυσίδα για τον χυμό. Θα κρατήσουμε αυτές τις δύο ημερομηνίες για να ξέρουμε πότε θα πάμε να δοκιμάσουμε τον χυμό Amita Motion και μπορούμε να το δοκιμάσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και να το πάρουμε από σούπερ μάρκετ, να το πάρουμε μαζί στη δουλειά μας, γιατί όχι. Σε λίγο όμως θα ανοίξουμε το Fortune Cookie, παιδιά, της ημέρας και θα δούμε τι μήνυμα περιμένει, ποια ζώδια και ποια είναι τα τυχερά τους νούμερα για σήμερα.

0: Καλημερούδια σας, καλημερούδια σας. Τι μου κάνετε?
1: Έτσι σιγά σιγά τους λες καλημέρα, μην τους τρομάξεις.
0: Ναι, γιατί ξέρω εγώ, είναι και έτσι η μέρα ρε παιδί μου, έτσι. Εμένα μου αρέσει όμως πάντως αυτή η μουντίλα να ξέρετε.
1: Εμένα πάλι όχι.
0: Επιτέλους, τελείωσε το καλοκαίρι, τα κεφάλια μέσα. Πάμε στις δουλειές μας.
2: Τέλεια. Πρέπει να γίνει μουντίλα ο καιρός για να πάμε στις δουλειές μας.
0: Αλλιώς δεν έχεις αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν έχεις όρεξη να πας αλλιώς. Διαφορετικά δεν γίνεται. Αλλά με τη μουντίλα ερχόμαστε κι εμείς όσο πιο θετικές γίνεται. Οπότε κατάλαβες, μας συνδυάζεις. Μερικές φορές λοιπόν, μία φράση αρκεί για να σου αλλάξει τη διάθεσή σου. Πάμε να ανοίξουμε μαζί το Fortune Cookie.
2: Θα το ανοίξεις κάποια.
1: Θα το κάνω μισό λεπτό να πω κάτι.
2: Ωραία, λοιπόν.
0: Ή τα ηχητικά που λέγαμε.
2: Ή τα ηχητικά, αλλά το Fortune Cookie όντως υπάρχει. Λοιπόν, γίνω αρχηγός της Αγγέλης. Δεν σου πηγαίνει ο δευτερεύον ρόλος. Α, μάλλον για σένα αυτό κάτι.
1: Σίγουρα είναι για μένα.
2: Ακριβώς. Τέλος, τα τυχερά ζώδια είναι Ταύρος. Λέων και τοξότης.
0: Ταύρος,
2: και τυχεροί αριθμοί της ημέρας είναι 3, 7, 16, 22 και 41.
1: Να σας πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Για κάθε φορά που λέει Λέων έχει μέσα και το νούμερο 7. Είτε είναι 7 είτε είναι 17. Α, και
2: όντως,
1: εμένα είναι το τυχερό μου νούμερο. Ναι.
2: Είδες τι ωραία που τα ταιριάζουν.
0: Να πω κάτι. Κάθε μέρα είναι αυτός ο Λέων είναι εκεί κάθε μέρα στο Fortune Cookie. Τι θα γίνει με την πάρτι?
1: Τι να σου κάνω, Κατερίνα?
2: Έλα,
1: μου, εγώ φταίω που είμαι τυχερή. Δεν πειράζει. Μπορεί να είμαι τυχερή επειδή θα είμαι τυχερή και στην ημέρα θετικής ενέργειας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σας λέω, αλλά αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε αυτή την τύχη που έχω εγώ στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amida Motion ως VIP, μπορείτε να το κάνετε, γιατί η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 τη λέξη ΙΘΕ, ΙΤΑ, ΘΙΤΑ, ΕΠΣΙΛΟΝ και το ονοματεπώνυμό σας ώστε να μπείτε στην κλήρωση. Φυσικά να ξέρετε ότι στο live η NYX Professional Makeup θα συνεχίζει το glam, θα έχει δύο σημεία μέσα στον συναυλιακό χώρο και ένα στην αρένα και στο VIP αέρα και θα κάνει make-up, θα έχει εκπλήξεις, θα μπορείτε όλα γενικά να τα ανακαλύψετε εκεί και να ξέρετε ότι οι νικητές θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου, δηλαδή μία μέρα πριν, στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου 10 με 1 στο Mad Radio 106,2.
0: Βάλτε λοιπόν αυτά τα μηνύματα στην άκρη του μυαλού σας και αφήστε τα να σας ακολουθήσουν σήμερα, έτσι όπως πηγαίνετε, όπου πηγαίνετε. Και ξέρετε τι θέλω? Θέλω μια χάρη. Στείλτε μου την πιο γλυκιά σας καλημέρα στο 6936 646 656, γιατί θέλουμε και εμείς λίγο θετική ενέργεια από εσάς.

0: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Θέλω να πω ένα καλό κουράγιο στους γονείς. Δεύτερη μέρα σχολείο για τα παιδιά. Είπαμε και χθες καλή σχολική χρονιά
1: μέχρι,
0: σε όλους.
1: Μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα θα σας δίνουμε.
2: Θα μετράμε τις μέρες μας.
0: Είμαστε αντίστροφα. Δίπλα σας, να ξέρετε. Είμαστε δίπλα σας.
1: Παιδιά, εγώ θέλω να πω ότι, ότι υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο εντάξει δεν είναι απαραίτητα για τα παιδάκια, αλλά σας το λέω γιατί εμένα μου άρεσε πάρα πολύ και με ενέπνευσε κάπως. Λέγεται το βιβλίο που άλλαξε τα πάντα και σου μαθαίνει ουσιαστικά πώς αναπνέεις. Λέει, αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα και ουσιαστικά σύμφωνα με την επιστήμη οι περισσότεροι κάνουν αυτό το λάθος. Το Ανάσα λοιπόν, το βιβλίο του James Nestor, έχει πουλήσει 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα και όχι επειδή είναι ένα οδηγός ευεξίας, δεν σου μαθαίνει ακριβώς για το πώς είναι να αναπνέεις και πώς αναπνέεις σωστά, αλλά όλο αυτό συμβαίνει γιατί το κάνει με επιστημονικά τεκμήρια. Οπότε ο συγγραφέας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Tatoi Club 3 Οκτωβρίου 2026 και θα κάνει ένα masterclass το οποίο πίστεψε με θα αλλάξει την αναπνοή σου και μπορείς να κλείσεις τη θέση σου στο more.com και να σας πω ότι επειδή είμαι ηθοποιός και το ξέρω, όντως η αναπνοή είναι πάρα πολύ σημαντικό.
2: Ναι, καλέ, αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα και δεν ξέρουμε αν το κάνουμε σωστά. Οι περισσότεροι να σας πω ότι δεν το κάνουν.
0: Εγώ, στη συγκεκριμένη στιγμή που είμαι μπουκωμένη, σίγουρα δεν αναπνέω σωστά.
1: Σίγουρα δεν αναπνέω.
0: Σίγουρα, παιδιά, δεν βγαίνει, δεν μπορώ τίποτα.
2: Χαίρο πολύ. Να ξέρετε, όταν κοιμόμαστε, αναπνέουμε πιο σωστά μέσα στην ημέρα μας. Με το που ξυπνάμε, αρχίζουμε τις βλακίες. Οπότε εδώ πέρα. Ναι, οπότε εδώ πέρα ο James Nestor θα μας τα δείξει νομίζω όλα αυτά. Και θα μας βάλει, θα μας ταξιδέψει μέσα στο ανάσα το βιβλίο του.
1: Γιατί κάνει πολυετή έρευνα. Okay. Δηλαδή δεν είναι ότι το ξύπνησε και είπε α, θα γράψουμε αυτό. Mm-hmm. Έχει καθίσει δηλαδή και το έχει ψάξει πάρα πάρα πολύ.
2: Ωραία λοιπόν, αφού θα μάθουμε για τις αναπνευστικές μας συνήθειες, πάμε τώρα να ακούσουμε έτσι μια τραγουδάρα και σε πολύ λίγο ερχόμαστε για να σας πούμε πολλά viral.

0: Καλημέρα. Mad Radio λοιπόν ακούς, 106,2 και εμείς τα κόρτσια στην πόλη θα σου κρατάμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Αλλά τώρα θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σου κάτι που είδαμε και εμείς χθες στα social, στο διαδίκτυο και κυριολεκτικά γελάσαμε αρκετά.
1: Έγινε πολύ viral.
0: Δεν καταλαβαίνω, ναι. Εγώ θα δώσω ένα hint. Ποιοι είναι οι Gypsy Kings?
1: Λοιπόν,
2: beef.
1: Ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη είπε στην ουσία: Αφροδίτη, έπρεπε να ήσουν εδώ. Επειδή ήταν στη σκηνή με τους Gypsy Kings και το πέταξε έτσι για πλάκα, εγώ θέλω
0: για
1: να πω.
0: Για πλάκα, για σπόντα.
1: Υπάρχει ένα beef με τη Λατινοπούλου και το Ρέμο, να ξέρετε.
0: Όχι μόνο με
1: υπήρχε.
0: Τη Λατινοπούλου και το Ρέμο, με τη Λατινοπούλου και όλους.
1: Καλά, η Λατινοπούλου έτσι κι αλλιώς δεν είναι. Έχει τα θεματάκια της τώρα με τον Gypsy και τον Ρωμά.
2: Έχει μια άλλη, ναι, έχει μια δική της.
1: Η Αφροδίτη λοιπόν Λατινοπούλου δεν άφησε τίποτα να περάσει. Ανέβασε και αυτή το δικό της βίντεο και ξεκαθάρισε ότι διαφωνεί με τον Gypsy και έσκασε πρόταση για άλλη ονομασία. Έτσι, γιατί έτσι, γιατί μπορεί.
2: Λέει, θα ερχόμουν μόνο αν λεγόντουσαν έτσι και όχι έτσι.
1: Ναι, και το αστείο ξέρεις ποιο ήταν που λέει. Μη μας πούνε και τίποτα, πώς το λένε,
0: ρατσιστές.
1: Ναι. Και λέω μίστη τη μου κύριε, δεν μπορεί να το είπε.
0: Νομίζω τρόλαρε απλά.
1: Κάπως ναι. Έτσι το show πήγε από τη συναυλία του Ρέμου σε beef του Ρέμου με τη Λατινοπούλου. Εσύ. Σε viral serial.
0: Τι είπε όμως, είπε αν, λέει, αν δεν τους λέγανε Gypsy Kings και τους λέγανε Roma Kings θα ερχόμουν. Και λέει εκτός αν βέβαια θέλουν να αλλάξουν όνομα και να μετονομαστούν σε Roma Kings. Εκεί να έρθω βέβαια.
1: Αυτό δηλαδή, το κόλλημα με τους Ρωμά που
0: τι
1: έχει
0: γίνεται, δηλαδή.
1: Είναι λίγο κάπως μήπως όντως είχε γίνει τίποτα με κανένα χαλί.
0: Μήπως πέρυσι τώρα, δεν ξέρω. Μας έχει πάει σε περσινά επεισόδια.
1: Ναι, ναι, αυτό που πάντων, δεν θα επεκταθώ περισσότερο. Θα το αφήσω εδώ.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Μην μας πούν και ρατσιστές.
2: Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το beef, να ξέρετε, που γίνει viral. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και να σου πω κάτι, εμένα μου αρέσει που απαντάει. Να σου πω την αλήθεια, και δεν το αφήνει έτσι. Γιατί πολλοί κάποιοι τα αφήνουν. Εγώ μου αρέσει που βγαίνει και απαντάει και τα κάνει όλα αυτά.
0: Εγώ δεν θα απαντούσα.
1: Εμένα δεν μου αρέσει η Λατινοπούλου. Καθόλου.
2: Εμένα κάποιε τέτοιε μ' αρέσουν.
1: Καθόλου. Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, δεν πειράζει, δεν μ' αρέσει ούτε ο Ρέμο. Για να είμαι δίκαιη.
2: Γενικά δεν τη αρέσει αυτό που
1: δεν
2: είπε μόλι τώρα.
1: Οι άνθρωποι. Ξέρετε. Θα το κλείσω.
2: Συμφωνώ. Ωραία. Αυτά τα θέματα λοιπόν κάναν πάρα πολύ θόρυβο. Επίση, γενικά η συναυλία του Ρέμου έκανε πολύ θόρυβο. Μπορούσαμε να συζητήσουμε και για την γαρμπή που ήταν άγαρμπη, που έπεσε κάτω.
1: Εντάξει,
2: μετά από αυτό
1: κοπέλα.
2: Που είπε. Μετά από αυτό που είπε για το Ρέμο, εσύ είσαι το καλό παιδί τη νύχτα και τη μέρα, θα σπώντα στο Μαζονάκι.
1: Ναι, δεν θα έπρεπε να γίνει αυτή η συναυλία, εγώ θα πω, και βάζω εκεί πέρα έτσι μια
2: ούτε
1: τελεία.
2: Αυτή η αναφορά.
0: Βέβαια,
2: ούτε.
0: Αυτή η συναυλία και αυτέ οι αναφορέ μα έχουν δώσει τρελό μπιφ, τρελό.
2: Σουσού, για σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε λίγο θα μάθει όμω το άλλο σουσού. Πού πηγαίνουν και ψωνίζουν όλοι, έχουν ψηφίσει στο Instagram. Σε πολύ λίγο θα μάθουν για το poll του Instagram.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι, αν είσαι στην κίνηση, αν είσαι είτε γραφείο, αν είσαι στο σπίτι και πίνεις ένα ζεστό καφεδάκι. Αλλά αυτή τη στιγμή ακούς τα κορίτσια στην πόλη, είσαι στο Madrid 106,2 και πάμε να δούμε μαζί τι ψήφισε ο κόσμος στο Instagram μας που ανεβάζουμε poll κάθε μέρα και τα ποσοστά για το poll. Λοιπόν, για πείτε μου.
1: Λοιπόν, παιδιά, εμένα εδώ πέρα είναι τρομακτικό οριακά. 86% σούπερ μάρκετ, 12% λαϊκή και 2% μόνο κατάστημα υγιεινής τροφής.
2: Εμένα, παιδιά, είναι 84% σούπερ μάρκετ, 15% λαϊκή και 1% κατάστημα.
0: Τα ίδια είμαστε. Πάρα πολύ καλά. Όχι, και εμένα κατά ίδια είναι, μην φανταστείς. Και εμένα ο κόσμος 78% σούπερ μάρκετ, 17% λαϊκή και 5% τα βιολογικά.
1: Κατάντια.
2: Είναι πανάκριβα τα βιολογικά, ρε παιδιά, γι' αυτό δεν πάει ο κόσμος.
0: Συμφωνούμε ότι είναι πανάκριβα, αλλά να ξέρετε ότι όσα λεφτά δίνεις εκεί, δεν δίνεις σε γιατρούς και σε ό,τι άλλο χρειαστεί να κάνεις στη συνέχεια. Γιατί αν τρως χάλια προϊόντα και παίρνεις χάλια πράγματα τα οποία θα σου χαλάσουν τον οργανισμό, μετά τα δίνεις τα λεφτά σε γιατρούς και σε συμπληρώματα διατροφής και σε φάρμακα.
1: Βρυσίδα,
0: ενώ αν τρως σωστά, μπράβο. Ενώ μην κορδεύεις, αλλά αυτό ισχύει που λέω. Δηλαδή, αν τρως σωστά και βιολογικά πράγματα.
2: Λαϊκή που οι άνθρωποι τα μαζεύουν.
0: Επίσης, θα έλεγα λαϊκή. Επίσης, δεν έχει πολλά φυτοφάρμακα. Είναι πολύ φυσικά τα προϊόντα στη λαϊκή. Πήγα χθες και είχα κάτι ντομάτες, ζουμερές, φρεσκότες που γευώσουν ντομάτα. Ενώ στο σούπερ μάρκετ δεν το γεύομαι ντομάτα.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από τους παραγωγούς, τους κανονικούς παραγωγούς που τα βγάζουν τα προϊόντα και τα φέρνουν, τα στείλουν εκεί πέρα στον πάγκο τους κτλ. Θα βρείτε πολύ πιο ζουμερά
0: και πολύ οικονομικά.
2: Πιο οικονομικά σίγουρα, for sure. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύετε και ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά το έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Και ξέρεις δηλαδή τι συμβαίνει. Είναι ότι αν δεν έχει χρόνο άλλος, θα πάει στο σούπερ μάρκετ που θα τα βρει όλα. Γιατί λέω, έχω μια ώρα στη διάθεσή μου και γι' αυτό πάει εκεί. Ενώ στη λαϊκή πρέπει να βρεις πού γίνεται λαϊκή, να πας εκεί να ψάξεις, να διαλέξεις. Ναι. Μετά να πας αλούγια, ψάρια, αλούγια.
2: Η λαϊκή είναι λίγο, να ξέρετε, λίγο. Θέλει και κάποιο σκύλερ, παιδί μου. Γιατί είναι εκεί πέρα όλες οι γιαγιάδες με τα καροτσάκια που κάνουν τσαμπουκάδες μέσα στον δρόμο.
0: Και μαζάρια.
1: Και μαζάρια. Εμένα πέραν το ότι με αγχώνει πάρα πολύ η λαϊκή, θέλω να σας πω ότι στη λαϊκή δεν μπορώ να βρω τον χυμό που πίνω. Πού είναι ο Μεταμόσιον. Δηλαδή το συζητάμε όλη μέρα, λέμε πόσο μας αρέσει. Πού θα το βρεις αυτό στη λαϊκή, τι θα κάνεις, θα το φτιάξω και
0: εκεί
1: δεν γίνεται. Ωραία.
2: Όμως να σου πω εγώ που μπορεί να το βρει το χυμό Μεταμόσιον. Στις 18 Σεπτεμβρίου έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς. Την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Μεταμόσιον στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως, Κάτια, η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της τάσεις στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Μεταμόσιον και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 του μηνός στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι Λεωφόρος Κηφισού 80. Και εκεί, παιδιά, τι θα γίνει. Έρχεστε, μπαίνετε στο

0: παιχνίδι, ζείτε reaction και ζείτε δώρα. Φυσικά παίρνετε και τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion για να τον πιείτε, να πάρετε την θετική σας ενέργεια. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμα πιο mad, από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα του Σκλαβενίτη. Οπότε παιδιά, δεν γίνεται να το χάσετε. Τρεχάτε πριν το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου. Κάντε την τρίτη στάση σας εκεί στο κατάστημα του Σκλαβενίτη, στο Περιστέρι.
1: Εγώ έχω προβληματιστεί όμως, Ρεσί. Δηλαδή τώρα είμαστε ανάμεσα στην Λαϊκή και στο σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω, έχω πάρα πολλές απορίες.
2: Θα πω κάτι για να μην παρεξηγηθεί. Και στο σούπερ μάρκετ μπορεί να βρει καλά ελληνικά προϊόντα και βιολογικά.
1: Ναι, ναι. Εννοείται,
2: για να μην παρεξηγηθεί και νομίζουν ότι λέμε το σούπερ μάρκετ είναι κακό.
1: Ναι, αλλά εγώ έχω τώρα προβληματιστεί με όλο αυτό για το που πρέπει να πάω εγώ. Τέλος πάντων, αν έχεις προβληματιστεί κι εσύ, όχι απαραίτητα με το σούπερ μάρκετ. Γενικά, αν έχεις κάποια απορία, κάποιο δίλημα, μπορείς να μας το στείλεις στο 6936-646-656 και ο θείος Ανδρέας θα σου απαντήσει, θα σου λύσει το δίλημα, αγάπη, στείλε. This

0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχεις μια απορία σήμερα? Μήπως σε προβληματίζει κάτι? Πολλές, έχεις ένα δίλημα, κάτι που σε προβληματίζει, ρε παιδάκι μου, και θες τον θείο Ανδρέα να σου απαντήσει σοβαρά. Γιατί μόνο σοβαρά απαντάει ο θείος Ανδρέας. Και θέλω να το ξέρεις και να το βάζεις υπόψη σου, ότι αυτές τις ερωτήσεις που κάνετε τις παίρνουμε στα σοβαρά, έτσι? Όχι για πλάκα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και τώρα εδώ πέρα έχουμε μία τέτοια ερώτηση. Είπα, λέει, ψέματα στο κράς μου ότι ξέρω να κάνω σκι. Και τώρα έγκλεισε τριήμερο στο βουνό. Θεία Ανδρέα, προλαβαίνω να μάθω ή να θα σπάσω τα πόδια μου?
2: Ναι, να τις απαντήσω εγώ, σίγουρα θα σπάσει τα πόδια της.
0: Τα έχω σπάσει εγώ πέρσι, πρόπερσι.
1: Ωραία, για ας ακούσουμε τι είπε ο θείος Ανδρέας.
3: Πάλι καλά να λες που ήταν σκι. Φαντάσου να του έλεγες, ξέρω να περπατάω πάνω σε κάρβουνα και σε σπασμένα γυαλιά. Να ψάχναμε να σε βρούμε. Και να σου λέει άλλος, ξέρω να κάνω μοτοκρός. Και να λέει, κι εγώ ξέρω που μικρή κάνω μοτοκρός και να ψάχναμε να σε βρούμε πάνω σε μια δέντρα. Να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό άλλη φορά, να πάτε για σκι, να περάσει το ωραία. Να προσέχεις μόνο, μη σε βρούμε σαν το Σουμάχερ, ανάσκελα. Να περάσετε τέλεια, φιλιά.
2: Ανδρέα.
0: Ωραία. Ανδρέα.
1: Λοιπόν, αυτό το έχει πάθει η Βρυσίδα από ό,τι μας είπε.
0: Το έχω πάθει εγώ. Όχι, εγώ ήξερα σκι, όντως. Πήγαινα σαν μικρή, πηγαίναμε με τους γονείς μου και άραμε σκι. Αλλά είχα καιρό να κάνω. Να, και επίσης θέλει πολύ καλούς τετρακέφαλους, παιδιά. Θέλω να τους τονίσω. Και επειδή εμένα ήταν αδύναμη η τετρακέφαλή μου μετά το survivor, είχα χοντροπάθεια. Κάπου ήταν αδύναμη και δεν σταμάτησα. Και γύρισε το πόδι μου το γόνατό μου και έπαθα κάταγμα στο γόνατο. Οπότε πολύ προσοχή στο σκι. Είμαι δάσκαλο σιγά-σιγά. Και επίσης
2: είμαι δάσκαλο σιγά-σιγά. Η άλλη εδώ πέρα σου λέει: έχει κανονίσει ραντεβού, δεν ξέρει να κάνει σκι και θα πάει.
0: Ωραία,
2: να κάνει.
0: Ας πάει με δάσκαλο. Επίσης, να σου πω κάτι. Θέλω, επειδή έχω καιρό να το. Εγώ θα πω άλλη συμβουλή.
2: Δεν θα ξέρει, λοιπόν, να βάλει το πέδιλο.
0: Αγαπή, θα πει: κοίτα, επειδή έχω καιρό να κάνω σκι, μήπως να.
1: Να
0: το...
1: κάνουμε ξεσκι, καλύτερα.
0: Να κάνουμε ένα μαθηματάκι, να πάω το κολλάει ξανά και μετά έτσι να το παίξει.
2: Καλά, θα σωθεί από ένα μαθηματάκι τώρα αυτό που έχει δώσει. Τέλος πάντων, άκου, αγάπη, άσε αυτόν. Και βρες κάποιον άλλον που δεν θα του έχει πει για το σκι. Εμένα αυτή είναι η δική μου συμβουλή. Αν έχεις και εσύ λοιπόν μία ιστορία, μία απορία, ένα θέμα γενικά που θέλεις να μοιραστείς, ξέρεις ακριβώς πού θα μας βρεις. Στέλνεις μήνυμα στο 6936-646-656 και ο θείος Ανδρέας θα σου λύσει την κάθε απορία, τον οποίο μπορείς βέβαια να βρεις και στα social media. Πατάς θείος Ανδρέας και σου βγάζει εκεί όλα τα viral βίντεο του.
4: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Βρυσίδα. Κατερίνα. Στο νέο πρωινό της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημερούδια, καλημερούδια από τα κορίτσια στην πόλη. Παιδιά, δεν ξέρω πώς νιώθετε εσείς. Εγώ πάντως νιώθω ότι τώρα είναι ο καιρός μου, να ξέρετε. Τώρα θα ανθίσω. Τώρα κάνω blooming εγώ, να ξέρετε.
3: Έχεις μπερδευτεί. Εκτός αν ήθελες λίγο να ποτιστείς.
2: Όχι, σίγουρα ήθελα να ποτιστώ, γιατί με τέτοια ξηρασία και τέτοια ζέστη εγώ δεν δοκιμώ. Κατάλαβες, είμαι από αυτά τα φυτά.
3: Τέλος
2: πάντων, εάν είσαι όμως και εσύ από αυτά τα φυτά, θα είσαι στην παρέα μας για τις υπόλοιπες δύο ώρες έτσι και χαλαρά. Αν δεν είσαι πάλι, θα μείνεις με το ζόρι, γιατί εμείς έχουμε εδώ πέρα πάρα πολλά πράγματα να σου μοιραστούμε.
3: Ακριβώς. Και η Κατερίνα θα σου πει την πιο σωστή σειρά που πρέπει να βάζουμε τα προϊόντα μακιγιάζ στο πρόσωπο. Επίσης, θα σου πούμε και ποια ζώδια θέλουν προσοχή στα οικονομικά τους για σήμερα. Κάνε stretching στα δαχτυλάκια σου για να είσαι έτοιμος να στείλεις για το δικαστήριο της πόλης την δική σου ιστορία, ώστε εμείς να την δικάσουμε. Μην κάνετε κράτσε εσείς, κορίτσια. Επίσης, να ξέρετε, δεν λείπει και η πιο τσούση συζήτηση της ημέρας, γιατί έχουμε θέμα σήμερα. Κάνετε τσακωμούς για χρήματα.
2: Αν όχι, αν ναι, θα μας το πείτε εκείνη τη στιγμή. Στείλτε μας όμως προς το παρόν στο Viber του σταθμού 6936-646-656 τις καλημέρες σας και όλα τα κουσκούς που θα έχουμε μέσα στην ώρα.

0: Φερούδιαζα, τσακμίνο γαργαλιάρι, δες μου, τι κάνετε, σε βλέπω εσένα εκεί που οδηγάς, έλα φιλάκι, μουα. Για να σου φτιάξω διάθεση. Καλημέρα λοιπόν, check, κορίτσια στην πόλη, check, Mad Radio 106,2, check, και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω για μια ταινία, γιατί εγώ λατρεύω, αγαπώ τις πιο θρυλεροειδή ταινίες.
0: Έχουμε καταλάβει.
1: Και λέγεται Resident Evil. Και ουσιαστικά θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο.
0: Αύριο
1: θα κλείσω να πάω.
0: Που είναι και για το Σκλαβενίτς στην
1: Αύριο. Θα είναι ουσιαστικά μια ιστορία επιβίωσης, η οποία πραγματικά, να ξέρετε, υπόσχεται πάρα πολύ δυνατές συγκινήσεις για τους φανς του θρυλικού franchise. Δηλαδή.
0: Ζόμπι.
1: Ναι.
0: Όχι. Ζόμπια.
2: Αλήθεια.
0: Τι,
2: τίποτα,
0: Resident
2: κάτι
0: Resident Evil, ναι. Παιδιά, δεν είναι ένα με τα ζόμπια που έχουν τον ιό όλοι και τρέχονται και αλληλοσκοτώνονται και προσπαθούν να βρουν το αντίδειο. Αυτό είναι το Resident
2: Ωραία.
0: Evil. Για να είμαστε in the same page, να ξέρουμε τι λέμε. Ναι, για πες μου.
2: Ωραία. Εντάξει, τώρα η Κάτια όμως σας στέλνει κινηματογράφο. Η Nyx Official Makeup που σας στέλνει στις 18 Σεπτεμβρίου με VIP πρόσκληση.
1: Σε κάτι λοιπόν. Τελείως αντίθετο.
2: Ακριβώς. Σε κάτι θετικό. Κάτι θετικό. Φεύγουμε από εκεί.
0: Φεύγουμε από τα ζόμπι.
2: Και πάμε σε 5 διπλές VIP προσκλήσεις που χαρίζει για 18 Σεπτεμβρίου η Nyx Professional Makeup. Στείλε τώρα στο Viber στο 6936-646-656. Γράψε τη λέξη ήθε ή τα θήτα έψιλον και το ονοματεπώνυμό σου και μπε στην κλήρωση. Και έτσι θα φτάσει στην ημέρα θετικής ενέργειας. Η Nyx Professional Makeup θα είναι εκεί πέρα με δύο ξεχωριστά σε μια VIP area και στην αρένα. Γεμάτη makeup εκπλήξεις. Αυτό κράτα και το Mad Radio 106,2 θα είναι ανοιχτό μέχρι την 5η 17 Σεπτεμβρίου 10 με 1 γιατί ο Γιάννης Μπάνος θα ανακοινώσει τους νικητές on air. Εκεί να προσέχεις. Εκεί θα δεις άμα είσαι ο νικητής.
0: Αυτά λοιπόν είναι που ξεχώρισαν για σήμερα. Μην φύγεις όμως γιατί σε πολύ λίγο θα σου πούμε τη σωστή σειρά που πρέπει να βάζεις τα προϊόντα του μακιγιάζ. Μείνε μαζί μας. Mad VMA

0: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω αν βρίσκεσαι στην κίνηση, που σίγουρα θα βρίσκεσαι. Δεν ξέρω αν είσαι σπίτι και πίνεις καφέ, αλλά όπου και να βρίσκεσαι, ακούσε εμάς. Οπότε σίγουρα θα σου φτιάξουμε τη διάθεση και θα σε μορφώσουμε κιόλας.
1: Δεν θα φτιάξουμε
0: γιατί
1: μόνο
0: ξέρω
1: τη διάθεση.
0: Τι θα σου φτιάξουμε άλλο.
1: Θα φτιάξουμε εδώ πέρα ολόκληρο το skincare.
0: Ακριβώς. Γιατί τώρα ήρθε η ώρα η Κατερίνα να αναδειχθεί και να δείξει το ταλέντο της. Είναι η ώρα για το
2: Beauty Tip of the Day by Emanuela Cosmetics.
3: Αχ, παιδιά, δεν ξέρω για εσάς τους άντρες. Πάντως, εμείς οι γυναίκες χρειαζόμαστε πολλή δουλειά για να αναστηλωθούμε. Και επειδή ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ξυπνάμε πάρα πολύ πρωί και να τρέχουμε, να περιποιηθούμε έτσι λίγο. Γιατί όταν περιποιείσαι, φτιάχνει αυτόματα και η διάθεσή σου, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω αν εσείς το έχετε παρατηρήσει αυτό, αλλά εγώ πρωί κάνω το τελετουργικό έτσι γρήγορα, γιατί ξυπνάμε και πάρα πολύ νωρίς.
0: Είσαι εμείς και δίπλα, εσύ.
3: Ναι, αλλά κάνω το τελετουργικό αυτό, να περιποιηθώ λίγο το πρόσωπό μου, να βάλω το ρουζάκι μου, να βάλω τις κρέμες μου.
1: Δεν ξυπνάς αλλιώς.
3: Και μετά έτσι φτιάχνει κάπως και η διάθεσή μου, γιατί με βλέπω και λέω, πού είσαι, ζυγκούκλα μου. Οπότε, ακριβώς γι' αυτό τον λόγο, θέλω να σου πω με ποια σειρά βάζουμε τελικά τα προϊόντα μας στο μακιγιάζ. Ξεκινάμε. Νούμερο ένα προϊόν είναι η κρέμα. Ναι. Μετά πάει το primer, μετά πάει το foundation. Εγώ θα σου πω ότι κάπου εκεί πέρα βάζουμε και το αντιλιακό μας.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γίνεται να βάλεις primer και foundation μαζί. Εγώ αυτό κάνω.
3: Μπορείς να τα κάνεις. Ναι.
0: Βεβαίως,
3: ναι, και με αυτόν τον τρόπο αλλάζει και τη σύσταση του foundation.
0: Ωραία.
3: Ανάλογα με το primer
1: αντιλιακό μαζί με concealer και το ανακατεύω.
3: Και αυτό μπορεί να γίνει. Γιατί έτσι γίνεται BB. Concealer, υγρό contouring, rouge, πούδρα. Γράψε. Και εδώ πέρα, στο τέλος, υγρό highlighter. Όμως, εγώ θα σου πω ότι αν βάλεις πούδρα και από πάνω υγρό highlighter, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να γίνει έτσι λίγο πιο λασπέξ. Οπότε, αν βάλεις πούδρα, μετά βάλε ένα πουδρένιο highlighter καλύτερα. Για μια τέλεια λάμψη.
0: Τέλεια.
1: Και για όχι έναν τέλειο στόκο.
3: Ακριβώς. Κράτησε το λοιπόν αυτό, γιατί αυτή είναι η σειρά που θα σε σώσει την επόμενη φορά που θα βάφεσαι ή θα βγει. Και θα λες, και τώρα τι να βάλω. Πού, τι είπε η Κατερίνα. Ελπίζω να τα έχεις γράψει. Όλα αυτά λοιπόν τα προϊόντα και σε πολύ καλές τιμές και σε πολύ καλές υφές μπορείς να τα βρεις στα Hondo Center και φυσικά στο site της Emanuelas cosmetics.com.
0: Fashion tip, έχει.
3: Fashion tip, εγώ θα πω εσένα που οδηγάς και τόση ώρα έκανες. Αχ, μιλάει για τα κορίτσια πάλι. Ναι, εσύ που μ' ακούς τώρα εκεί πέρα και οδηγάς και τόση ώρα δεν έδινε σημασία. Άρχισε να αλλάζεις τη ρουτίνα των ρούχων σου. Σταμάτα να φοράς γκρι, σταμάτα να φοράς άσπρα, σταμάτα να φοράς μαύρα. Άρχισε να βάζεις λίγο χρώμα. Γιατί η μουντίλα του καιρού δεν χρειάζεται να είναι και πάνω σου. Κατάλαβε.
1: Ναι, τέλειο. Μην είστε έτσι βαρετοί γενικά. Βάλτε, ρε παιδί μου, πράγματα που σας ανεβάζουν τη διάθεση, σας φωτίζουν το πρόσωπο. Και γενικά κρατήστε όλα αυτά τα tip που σας δίνουμε, γιατί μπορείτε με την πρώτη ευκαιρία να τα δοκιμάσετε κι εσείς. Σε πολύ λίγο, λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα στρέψουμε το βλέμμα ψηλά στον ουρανό. Θα θυμηθούμε πως ήταν χθες το βράδυ που είχε σκοτάδι ακόμα. Θα δούμε τα άστρα και θα κάνουμε την αστρογράφησή σου, αγάπη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ενημερώθηκα ότι στη Γλυφάδα ψυχαλίζει, παιδιά. Αν και ο καιρός δείχνει στην Αθήνα θα είναι συννεφιασμένος για όλη την ημέρα και θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι 26 βαθμούς και αύριο δείχνει συννεφιά μέχρι 25 βαθμούς. Από την Πέμπτη θα έχουμε πάλι ήλιο με 27 βαθμούς, Παρασκευή 28 βαθμούς, πάλι με ήλιο και γενικά θα ανέβει η θερμοκρασία από την Πέμπτη ξανά. Προς το παρόν έχει μόνο ψυχάλες, δεν δείχνει κάποια βροχή, αλλά δεν ξέρω, δεν μπορείς να παίξεις με τον καιρό, όλα αλλάζουν.
1: Αχ, τι ωραία και αυτή η βροχούλα και αυτή η ψυχάλα, ξέρεις τι μου κάνει εμένα. Εμένα μου θυμίζει ότι ήρθε επιτέλους ο Σεπτέμβρης και κάθε Σεπτέμβρης είναι έτσι μια νέα αρχή. Μια νέα τάξη, νέα τετράδια, καινούργια κασετίνα και φυσικά όλα εκείνα τα μικρά πραγματάκια που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα. Σε αυτό το σημείο να σου πω ότι η Big είναι και φέτος δίπλα σε κάθε μικρή και μεγάλη αρχή με τα αγαπημένα προϊόντα γραφικής ύλης, αλλά αυτή τη φορά έχει ετοιμάσει και μια πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης που θα αγοράσετε, δεν θα πάρετε στυλούς, δεν θα πάρετε μαρκαδόρους, ωραία, κρατάτε την απόδειξη και συμμετέχετε στον μεγάλο διαγωνισμό online για να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο www.bigpavlabacktoschool.gr για να ανεβάσει την απόδειξή σου και να συμπληρώσει όλα τα στοιχεία σου και έτσι απλά μπαίνεις και στο διαγωνισμό για πλούσια δώρα.
0: Πάει πολύ ωραία.
1: Τώρα όμως ξέρετε τι θέλω να κάνουμε, να πάμε να μάθουμε όλα τα υπόλοιπα νέα, καλά, κακά, ό,τι έχει τέλος πάντων υπόλοιπο, το news bomb. Για τα τελευταία λοιπόν νέα πάμε να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Δρίζο. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας, είναι η Δήση, τίτλους από το newsbomb.gr. Ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, Λία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα. Αυτό σημαίνει πως οι δύο γιατροί είναι πλέον αντιμέτωποι ακόμη και με ισόβια κάθριξη. Ο Υπουργός Πολεμικής Αεροπορίας, τον είπα, Τρόι Μέινκ, δήλωσε ότι το όπλο σε τροχιά στο διάστημα ήταν απαραίτητο για την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων από εχθρικές συνέργειες. Να σημειωθεί ωστόσο πως υπάρχει συνθήκη από το 1967 η οποία απαγόρευσε το όπλο μαζικής καταστροφής σε τροχιά. Από σήμερα ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα. Βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη, όπου θα συνοδευτεί με μικρή άνδρωση του υδράργυρου. Ο Τέο Τζέιμς είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για το ρόλο του νέου James Bond. Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός με το αληθινό όνομα Θεόδωρος Πίτερ Τζέιμς Ταπτικλής, σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων, θα είναι ο επόμενος 007, ενώ αυτή την περίοδο γνωρίζει τεράστια επιτυχία με το δεύτερο κύκλο της σειράς Gentleman. Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, κτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unic.ac.cy.

0: Mad Radio 106,2.
1: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16

0: 20 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azire Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Θέλω να σου πω τα αρχικά του σεξ.
3: Οπα.
2: Σηκώθηκα.
3: Ναι.
2: Έφαγα.
3: Ναι.
2: Ξανακοιμήθηκα. Καλό. Καλό.
3: Αυτό είναι το καλοκαίρι μου εμένα. Άρα εγώ το καλοκαίρι μου θα κάνω σεξ.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 100.

0: Ετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό

0: χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18ης Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Κυρίες και κύριοι,

106,2. Όπως σήμερα έχω, και τι δεν έχω, ψηλόβροχο αυτήν την ώρα στην Παλίνη, να ξέρετε, πολύ πολύ ψηλό, αλλά θα πάει από εκεί που ήρθε και θα ακούσουμε περισσότερη μουσική.

90,2. Τι έγινε, γυρίσαμε για τα καλά, έτσι. Άρχισαν εκεί τα ψιλοβροχάκια μας. Η κίνηση, ξέρετε πώς είναι σήμερα. Η κίνηση είναι πραγματικά χαμός. Μεγάλος χαμός στους δρόμους. Για πάμε για το σημερινό vibe check. Η Τρίτη είναι ίσως η πιο αμήχανη μέρα, γιατί έχει περάσει το αρχικό σοκ της Δευτέρας. Αλλά το Σαββατοκύριακο μοιάζει να απέχει περίπου 3 αιώνες. Αν το μόνο που σε κρατά λειτουργικό αυτή τη στιγμή είναι η καφέινη, είμαστε απόλυτα συντονισμένοι. Μην αφήσεις τη φασαρία και την πίεση των άλλων να σε κουράσουν σήμερα. Βάλε τα ακουστικά, αγνόησε τα μηνύματα που ζητάνε απάντηση χθες και βρες το δικό σου σταθερό ρυθμό. Κάνε focus μόνο σε αυτά που έχουν πραγματικά σημασία. Προχώρα τη μέρα με τους δικούς σου χρόνους, τους δικούς σου ρυθμούς. Κάνε έναν καφέ ακόμα και φύγαμε, γιατί το έχουμε. Το έχουμε και σήμερα. Και ακούμε και την υπέροχη Ariana Grande. Hey that I made you love me. Έρχεται τώρα στο Mad Radio 106,2. Γέννης του Πάνος μέχρι και τη μία.

0: Εδώ στο Mad Radio 106,2 διαβάζω τα πρωτοσέλιδα σήμερα. Εντάξει, χαμός έχει γίνει με την Αφροδίτη Μάνου. Μάλλον έψαχνε τρόπο να γίνει viral και έκανε αυτό το άστοχο σχόλιο. Το λέω όσο πιο ευγενικά μπορώ και δεν θα τις απαντήσω εγώ. Ας με βοηθήσει κάποιος.
1: Άντε μας, κουκλίτσα μου.
0: Ευχαριστώ, Ηλία, να είσαι καλά. Σήμερα θα απολογηθούν οι δύο γιατροί οποίοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Επίσης, σήμερα διαβάζω ότι αποφυλακίζεται ο Ηλίας Κασιδιάρης στην Χαλκιδική. Διάβαζα νωρίτερα ότι κάποιο παιδί δέχτηκε επίθεση από τσακάλι. Δεν ξέρω αν θυμάστε το μεταξύ τη διαμάχη του αγροτικού ιατρού του Καστελορίζου με τον δήμαρχο τότε. Νέο μπιφ, αντίστοιχο. Αυτή τη φορά με την αγροτική ιατρό Ανάφης που την ψάχνανε, λέει, για 5 ώρες κατά τη διάρκεια επίγον περιστατικού και δεν την έβρισκαν. Στα διεθνή viral έχει γίνει το βίντεο από τη Νέα Υόρκη με τον CEO της Ένωσης Σχεδιαστών να σταματάει με κεφαλοκλείδωμα ακτιβιστή της ΠΕΤΑ που είχε έρθει να διαμαρτυρηθεί στην Πασαρέλα. Λαμπερή η τελετή των βραβείων Έμι χθες βράδυ, θα τα πούμε αναλυτικά αυτά σε λίγο. Ενώ στα αθλητικά έχουμε βόλεϊ σήμερα. Καλά, έχουμε διάφορα πράγματα, αλλά έχω ξεχωρίσει το βόλεϊ. Λίγες ώρες μετά την σπουδαία νίκη επί της Σλοβενίας, η Ελλάδα θα αγωνιστεί με την Σουηδία για την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος βόλεϊ.

0: ειδικό team για να είναι συνεχώς δίπλα σου. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται να τρέχεις μακριά. Με 33 διαφορετικά κέντρα σε 38 περιοχές, με υπέροχους κορυφαίους εκπαιδευτές, υπάρχει σίγουρα ακριβώς ένα στην γειτονιά σου δίπλα. Καλά, καταπληκτικό έτσι. 33 κέντρα σε 38 περιοχές. Το Σαρδάμ. Είμαι για Λούμπεν, κανονικά. Είναι που ενθουσιάστηκα. Είναι αυτό. Πάντως το τηλέφωνο θα το κάνουμε στο 210-2025-040 στα Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου και η στιγμή σου να ξεκινήσεις κάτι πολύ πολύ όμορφο. Αμέσως μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων σε τίτλους, όπου θα συνδεθούμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για να το παρακολουθήσουμε, έρχεται η Ελένη Φουρέιρα.
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από newsbomb.gr. Το μεσημέρι απολογούνται γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν κανονικοί απαταιώνες, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του τραγουδιστή γιατί το σύστημα δεν κατόρθωσε να τον προστατεύσει. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ αποφάσισαν να αποσύρουν τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ από το βρετανικό σχολείο που είχαν επιλέξει μόλις 2 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων για λόγους ασφαλείας. Από σήμερα ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα. Βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη που θα συνοδευτεί με μικρή άνοδο. Ο Τέο Τζέιμς είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για το ρόλο του νέου James Bond. Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, το όνομα του οποίου είναι Θεόδωρος Πίτερ James Ταπτικλής, σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων θα είναι ο επόμενος 007, ενώ αυτή την περίοδο γνωρίζει τεράστια επιτυχία με τον δεύτερο κύκλο της σειράς Gentlemen. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Ο κόσμος των κεφίρ στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. In the
5: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

ίδιος δυσκολεύεστε να βρείτε σχέση? Σύμφωνα με νέα ψυχολογική μελέτη που κάνει το γύρο του διαδικτύου, οι πολύ έξυπνοι άνδρες συχνά δυσκολεύονται περισσότερο στο dating και όχι, δεν φταίει ότι δεν είναι επιθυμητοί, αλλά ο τρόπος που λειτουργεί το μυαλό τους. Οι ερευνητές εξηγούν τι ακριβώς συμβαίνει. Οι πιο έξυπνοι, λέει, οι άνδρες τείνουν να υπεραναλύουν τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, φοβούνται πιο βαθιά την απόρριψη, έχουν πολύ ψηλότερα στάνταρ όταν επιλέγουν σύντροφο, είναι λιγότερο πιθανόν να παίξουν τα γνωστά παιχνίδια του φλερ και πολλές φορές τους κάνει να φαίνονται απόμακροι ή αδιάφοροι. Με λίγα λόγια, το οξυμένο μυαλό μπορεί να είναι ταυτόχρονα ευλογία αλλά και μεγάλο εμπόδιο όταν μιλάμε για τον έρωτα. Οπότε αν είσαι single, ίσως μπορείς απλά να το ρίξεις το φταίξιμο στο υψηλό σου IQ.

0: Λέγε πες, είσαι έτοιμος για λίγη λάμψη από το κόκκινο χαλί? Σε πάω στα βραβεία Emmy του 2026 που ολοκληρώθηκαν πριν από λίγες ώρες στο Los Angeles. Βράβευσαν τις κορυφαίες τηλεοπτικές παραγωγές της περασμένης χρονιάς και έχω συγκεντρώσει όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το, ξέρεις, κουτσομπολιό στο γραφείο. Εν τω μεταξύ, αν ψάχνεις να ξεκινήσεις, τι θα παρακολουθήσεις, τι θα δεις, ας πούμε, το βράδυ, για πάρε χαρτί και μολύβι, κράτα σημειώσεις, γιατί έχω τα πάντα όλα. Καλύτερη δραματική σειρά, το μεγάλο βραβείο πήγε στο The Pitt με πρωταγωνιστή τον Noah Wyle, σήκωσε και το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου. Η καλύτερη κωμική σειρά, σάρωσε πραγματικά το Windows Bay, κερδίζοντας την κορυφαία κατηγορία, αλλά και ο Matthew Rhys πήρε το πρώτου ανδρικού. Πρώτος γυναικείος ρόλος σε δράμα με την εκπληκτική Rhea Seehoor. Επιτέλους, το πολυπόθητο βραβείο το πήρε σπίτι της για την ερμηνεία της στο Pluribus. Πρώτος γυναικείος ρόλος σε κωμωδία για την ασυναγώνιστη Jean Smart, που απέδειξε ξανά πια κάνει κουμάντο κερδίζοντας για το Hacks. Καλύτερη μίνι σειρά στέφθηκε το DTF St. Louis. Το highlight της βραδιάς ήταν ο Matthew Rhys, που έκανε το απόλυτο double, αφού εκτός από την κωμωδία κέρδισε και το βραβείο του πρώτου ανδρικού σε μίνι σειρά για το The Beast in Me. Αυτά τα νέα από το Hollywood. Όχι, τώρα τηλεοράσεις δεν θέλω, ραδιόφωνα δυνατά. Έρχομαι αμέσως μετά από αυτό. Έχω και το Model, έχω και Hozier, έχω περισσότερη μουσική. Mad
1: Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο Mad TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
4: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου.

Δελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present. Alternatives. Be there. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξαποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Media. Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μία φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, συχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Το είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Συχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός Νικά και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του. Μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο ένιωθα.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio.
5: The hit, the trifecta που λένε και οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Πραγματικά τώρα τέτοια πρώτα ραντεβού. Δηλαδή δεν ξέρω ούτε σε ταινία.

Γυρνάμε πίσω στο 1986. Ο βασιλιάς Elvis Presley κατακτά την κορυφή του αμερικανικού Billboard με το Don't Be Cruel. Κυκλοφόρησε ως διπλό single μαζί με το Hound Dog και τα δύο κομμάτια κυριάρχησαν στην κορυφή για 11 εβδομάδες. Μάλιστα, το Don't Be Cruel έγινε το πιο εμπορικό single του Elvis, ξεπερνώντας τα 6 εκατομμύρια σε πωλήσεις μέχρι και το 1961. Don't be cruel. Και πάμε στο 1961, σε μια ιστορική μέρα για την Surf Rock. Μια νεαρή μπάντα από την Καλιφόρνια με το όνομα The Pendletones μπαίνει στο στούντιο για να ηχογραφεί στο demo ενός κομματιού με τίτλο Surfing. Λίγους μήνες μετά υπογράφουν το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο, αλλάζουν το όνομά τους στο θρυλικό The Beach Boys και το κομμάτι γίνεται το πρώτο τους επίσημο single, βάζοντάς τους για τα καλά στον χάρτη. Κάνουμε άλμα στο 1965, ο σπουδαίος Otis Redding κυκλοφορεί μέσω της Stax Records τον δίσκο Otis Blue, ένα άλμπουμ που σήμερα θεωρείται το απόλυτο ευαγγέλιο της soul μουσικής. Ανάμεσα στις τεράστιες επιτυχίες που έβγαλε αυτός ο δίσκος ήταν το I've Been Loving You Too Long, μια διασκευή του Satisfaction των Rolling Stones, αλλά και το μυθικό Respect, το οποίο αργότερα απογείωσε η Aretha Franklin. Φτάνουμε στο 1984, το απόλυτα φιλεγόμενο για την εποχή του Relax. Τον Frankie Goes to Hollywood, Spy the Conter, συμπληρώνει 43 εβδομάδες στο βρετανικό chart, κάνοντας ρεκόρ παραμονής, πουλάει σχεδόν 2 εκατομμύρια αντίτυπα μόνο στην Αγγλία, μπαίνοντας με άνεση στην δεκάδα με τα πιο εμπορικά singles όλων των εποχών. Πάμε στο 1990 σε ένα από τα πιο τρελά chart records. Οι Steve Miller Band πηγαίνουν στο νούμερο 1 της Αγγλίας με το The Joker. Το παράδοξο, το κομμάτι είχε κυκλοφορήσει 16 ολόκληρα χρόνια πριν το 1974, πηγαίνοντας στο νούμερο 1 της Αμερικής. Πώς έγινε ξανά hit? Χάρη σε μια τηλεοπτική διαφήμιση της Levi's που το έκανε viral σε μια εντελώς νέα γενιά, χαρίζοντας του το ρεκόρ για το μεγαλύτερο κενό ανάμεσα σε πρωτιές στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Κλείνουμε τη σημερινή μέρα με δύο μεγάλους αποχαιρετισμούς που συνέβησαν σαν σήμερα το 2008. Ο μουσικός πλανήτης θρύνει στην απώλεια του Richard Wright, ιδρυτικού μέλους και κιμπορντίστα των Pink Floyd σε ηλικία 65 ετών. Και το 2019, έφυγε από τη ζωή στα 75 του χρόνια ο Rick Ossasek, ο σπουδαίος frontman και συνιδρυτής των The Cars,

νιώθεις και εσύ ότι η δουλειά σου σε γεμίζει άγχος και πίεση, να ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος ή μόνη. Μάλιστα, υπάρχουν επίσημα στοιχεία για να αποδειχθεί αυτό. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή έρευνα, η Ελλάδα βρίσκεται

49% δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άγχος ή κατάθλιψη που προκαλείται ή επιδεινώνεται από τη δουλειά τους. Για να καταλάβεις τη διαφορά, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μόλις το 29%. Η συγκεκριμένη έρευνα ονομάζεται OSH Pulse 2025 και δείχνει επίσης τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία. Πίσω από εμάς ακολουθεί η Φινλανδία με 45%, η Κύπρος και η Πολωνία ισοβαθμίζουν την τρίτη θέση με 41%, ενώ στην αντίποδα οι πιο χαλαροί εργαζόμενοι βρίσκονται στη Δανία με το ποσοστό εκεί να πέφτει στο 19%. Οπότε αν νιώθεις κάπως πιεσμένος στο γραφείο είναι απόλυτα λογικό και πανευρωπαϊκά επιβεβαιωμένο. Γι' αυτό είμαστε όμως εμείς εδώ, για να κάνουμε τη μέρα σου λίγο πιο εύκολη. Κάνε ένα μικρό διάλειμμα, πάρε μια βαθιά ανάσα, δυνάμωσε την ένταση του ραδιοφώνου, των ηχείων ή τέλος πάντων από όπου μας ακούς. Πάμε να διώξουμε το στρες με

0: μουσικό event της χρονιάς σαν πραγματικός VIP. Η NYX Professional Makeup έχει φροντίσει γι' αυτό και σας στέλνει στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Emita Motion 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το τεράστιο live της Παρασκευής. Το μόνο που έχεις να κάνεις για να μπεις στην κλήρωση είναι να πάρεις το κινητό σου τώρα, να μπεις στο Viber και να στείλεις μήνυμα στο 6936-646-656. Γράψε ήθε και ενώ ονοματεπώνυμο και στείλε τώρα το μήνυμα. Εμείς πάμε να ενημερωθούμε, πάμε για ειδήσεις σε τίτλους. Σύνδεση τώρα με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από newsbomb.gr. Το μεσημέρι απολογούνται γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν κανονικοί απατεώνες, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του τραγουδιστή γιατί το σύστημα δεν κατόρθωσε να τον προστατεύσει. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ αποφάσισαν να αποσύρουν τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ από το βρετανικό σχολείο που είχαν επιλέξει μόλις 2 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων για λόγους ασφαλείας. Από σήμερα ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα. Βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη που θα συνοδευτεί με μικρή άνοδο. Ο Τέο Τζέιμς είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για το ρόλο του νέου James Bond. Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, το όνομα του οποίου είναι Θεόδωρος Πίτερ James Ταπτικλής, σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων θα είναι ο επόμενος 007, ενώ αυτή την περίοδο γνωρίζει τεράστια επιτυχία με τον δεύτερο κύκλο της σειράς Gentlemen. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
3: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαχελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Baby Wow, είπα και εγώ. Όπως σκρόλαρα, έπεσα πάνω σε έναν τύπο που λέγεται James Nestor, ο οποίος έλεγε τα δικά του. Και είναι απίστευτο. Αναπνέουμε, λέει, 20.000 φορές την ημέρα. Σύμφωνα με την επιστήμη, οι περισσότεροι το κάνουμε λάθος. Ο James Nestor, λοιπόν, είναι συγγραφέας. Έχει γράψει το βιβλίο Ανάσα. Έχει πουλήσει 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Όχι γιατί είναι ένας ακόμα οδηγός ευεξίας, αλλά γιατί είναι επιστήμη. Ο συγκεκριμένος συγγραφέας έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Tattoo Club στις 3 Οκτωβρίου σε ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή. Εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Αν θέλεις και εσύ να πάρεις μια γεύση,

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Radio. Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Επιστροφή στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Καλά, χαμός. Έχω πεθάνει στο scroll αυτές τις μέρες και έχω ένα και ένα διαμαντάκια φοβερά για σας αυτή την τρίτη δική μας ώρα, εννοείται με περισσότερη μουσική εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Πάμε για Somber, Mahmoud Orhan, τώρα Amazing Massa Jefferson.
2: Mad Radio 106,2.

τρέλα με τους δεινοσαύρους ή μήπως κατά βάθος είσαι και εσύ ένα μεγάλο παιδί που ψάχνει αφορμή για μια βόλτα εκατομμύρια χρόνια πίσω στον χρόνο. Όπως και να έχει, το απόλυτο πλάνο έρχεται στο Volta Fun Park του Avenue Mall, εκεί όπου θα μεταμορφωθεί το Volta Fun Park στην γη των δεινοσαύρων και θα υποδεχτεί τα περίφημα Dino Days. Από αυτή την Παρασκευή και για 3 διαδοχικά τρίμερα, ετοιμάζου και εσύ να δεις από κοντά ένα επιβλητικό σπινόσαυρο και έναν καρνόταυρο. Και δεν είναι μόνο αυτό, η φάση περιλαμβάνεται λίγο του παιχνίδι ζωγραφιές, Daily of Face Painting με δεινοσαυρικά θέματα και πολλά ακόμα. Πολλές εκπλήξεις που θα αποκαλύπτονται σταδιακά, ιδανικές για οικογενειακές αποδράσεις. Τα Σαββατοκύριακα 18, τα Παρασκευό Σαββατοκύριακα 18 με 20, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 2 με 4 Οκτωβρίου, από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ, με όλη την οικογένεια έρχονται οι πιο επικές φωτογραφίες στο Volta Fun Park, εκεί όπου θα ζήσεις την απόλυτη περιπέτεια. Λόκο τώρα στο Mad Radio για τον 6,2.

Και αντίστροφη μέτρηση για την ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion έχει ξεκινήσει. Η ερώτηση είναι μία. Πώς θα πας? Η απάντηση: VIP, παρέα με την NYX Professional Makeup, γιατί η αγαπημένη σου εταιρεία Makeup χαρίζει σε εσένα και την παρέα σου 5 διπλές VIP προσκλήσεις για τις 18 Σεπτεμβρίου. Για να διεκδικήσεις τη δική σου, η διαδικασία είναι πανεύκολη. Ανοίγεις Viber, γράφεις τη λέξη ήθε, το ονοματεπώνυμό σου και στέλνεις αυτό στο 6936-646-656. Και επειδή μιλάμε για την απόλυτη εμπειρία, όταν φτάσεις στον συναυλιακό χώρο η NYX Professional Makeup θα σε περιμένει σε δύο ξεχωριστά σημεία, και στην αρένα αλλά και στο VIP area, με τις πιο τέλειες Makeup εκπλήξεις για να απογειώσεις το look. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό, γιατί αυτή την Πέμπτη έχουμε κλήρωση από αυτήν εδώ την εκπομπή 10 με 1 στο Mad Radio 106,2. Άρα γρήγορα ήθε και ονοματεπώνυμο στο 6936-646-656 στο Instagram. Hugel και Solto τώρα, στο Viber, συγγνώμη.

0: Love Me Not στο Mad Radio 106,2. Το επόμενο Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου το Christmas Theater υποδέχεται το K-Pop Superstars, ένα φαντασμαγορικό live show με 8 ταλαντούχους performers, γεμάτο χορό, εντυπωσιακά εφέ και τα μεγαλύτερα hits από BTS, Blackpink, Cat's Eye και εννοείται K-Pop Demon Hunters, η απόλυτη K-Pop εμπειρία για μικρούς και μεγάλους K-Pop lovers. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται στο more.com. Για να συνδεθούμε την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr, πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από newsbomb.gr. Το μεσημέρι απολογούνται γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν κανονικοί απατεώνες, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του τραγουδιστή γιατί το σύστημα δεν κατόρθωσε να τον προστατεύσει. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ αποφάσισαν να αποσύρουν τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ από το βρετανικό σχολείο που είχαν επιλέξει μόλις 2 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων για λόγους ασφαλείας. Από σήμερα ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα. Βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη που θα συνοδευτεί με μικρή άνοδο. Ο Τέο Τζέιμς είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για το ρόλο του νέου James Bond. Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, το όνομα του οποίου είναι Θεόδωρος Πίτερ James Ταπτικλής, σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων θα είναι ο επόμενος 007, ενώ αυτή την περίοδο γνωρίζει τεράστια επιτυχία με τον δεύτερο κύκλο της σειράς Gentlemen. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. In the nighttime.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσία στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
10: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα. Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Let Me Be, Mad Radio για το 6,2. Καταπληκτικό είναι το φετινό Lyric Days, που θα σε ταξιδέψει στην Μύκονο 2 με 4 Οκτωβρίου, το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου για ένα τρίμερο θα συναντηθούν στιχουργοί, συνθέτες για τη δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days, του Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Το Mad σε στέλνει εκεί, μπες τώρα στο Instagram του Mad TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση στο τρίμερο Songwriting Camp στη Μύκονο. Ακτοπλοϊκά, διαμονή αλλά και μετακινήσεις όλα καλυμμένα 2 με 4 Οκτωβρίου, το δεύτερο Lyric Days Camp στο Black Rock Studios της Μυκόνου. Wow! Μπαίνω τώρα στο Instagram του Mad TV.

0: για τον 6,2. 18 Σεπτεμβρίου, αντίστροφα μετράμε για αυτή την Παρασκευή το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς. Ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην πλατεία νερού. Εννοείται ότι κάνουμε positive stops. Έχουμε ήδη κάνει τα πρώτα δύο και πάμε για τρίτο και τελευταίο. Αύριο Τετάρτη στο κατάστημα Σκλαβενίτη, στο Περιστέρι Λεωφόρος Κηφισού 80, το Mad Radio και τον 6,2 και η Amita Motion. Θα βρεθούμε εκεί, θα εκπέμψουμε ζωντανά το πρόγραμμά μας. Να σου πω ότι μπορείς να κερδίσεις τις δικές σου VIP διπλές προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας, αρκεί να πας στο event, να μπεις στο παιχνίδι, να ζήσεις το reaction και να κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Λίγο πριν το live, λίγο πριν την ημέρα θετικής ενέργειας την Παρασκευή. Σε λίγο κοντά σου ο Γιάννης Χατζηγεωργίου θα είναι εδώ για τις επόμενες 3 ώρες. Στις 4 έρχεται η Faye Voku. Στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Σε 9 έρχεται το κορίτσι μας, η Δάφνη Καραβοκύρη.
1: Mad Radio 106,2.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες, για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη

0: έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα.
2: Γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλει να ξέρει. Οπότε
2: ωραία.
4: Είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρε. Στρούμφ.
5: Εγώ είμαι ο γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
5: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
6: Radio. Καλησπέρα, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 1 με 4, είμαι μαζί σου εδώ στο Mad Radio 106,2. Σήμερα τι σου έχω? Τρίτη λοιπόν έχουμε μουσική, debate, Madflix, προτάσεις ημέρας, tech apps, θετική ενέργεια και ιστορίες που δεν είναι απλώς πληροφορίες, είναι αφορμές για κουβέντα. Όλα αυτά εδώ, όλα αυτά στο...
0: Radio 106,2.

είναι ο άντρας σου. Ο άντρας σου αυτή τη στιγμή μάλλον σου παίρνει εισιτήρια, γιατί ένας multi-instrumentalist που παντρεύει το παραδοσιακό ούτι με ηλεκτρονικά beats έρχεται στο Temple σήμερα. Ναι, απόψε 15 Σεπτεμβρίου ο Συναμπαθάη φέρνει στην Αθήνα μια συναυλία που δεν είναι απλώς live. Είναι μουσικό ταξίδι ανάμεσα στην Ανατολή και την ηλεκτρονική σκηνή. Και έχει και τρία στοιχεία που αξίζει να ξέρεις. Πρώτον, ενώνει το ούτι με ηλεκτρονικά beats και ατμοσφαιρικά synth, χτίζοντας σε sets ανάμεσα σε παραδοσιακή Ανατολή και modern sound spaces. Δεύτερον, η Αθήνα είναι η στάση του White Lotus World Tour 2026, οπότε είναι once in a lifetime εμπειρία. Τρίτον, το Temple θα φιλοξενήσει μια immersive club εμπειρία με παραγωγή προσαρμοσμένη στο στήσιμο του χώρου, οπότε θα δούμε το Temple όπως δεν το έχουμε ξαναδεί. Άρα δεν πας απλώς για μια συναυλία, πας να δεις την Ανατολή

Sorry papi, sorry μαμά, που δεν θα πετάξω τα σκουπίδια απόψε, που δεν θα πλύνω τα πιάτα, που δεν θα καθαρίσω το δωμάτιό μου και ας πάει ο μεγάλος μου αδερφός στο σούπερ μάρκετ και αυτά που λέμε όταν είμαστε πιτσιρίκια. Η αιώνια φράση που τα συμπληρώνει, η ελληνική αυτή φράση είναι: μόνο εγώ κάνω τις δουλειές εδώ μέσα. Με αφορμή λοιπόν τα apps που έχουν βγει για το σπίτι, σήμερα το debate της ημέρας είναι το εξής. Ψηφιακές λίστες στην οικογένεια ή χαμένη αυθόρμητη επικοινωνία. Διαλέγεις Our Home και άλλες εφαρμογές που μοιάζουν να μοιράζουν σωστά τις δουλειές, να βγάζουν πόντους και να κάνουν την καθαριότητα έτσι πιο δίκαιη, ή λες ότι έχουμε μηχανοποιήσει μέχρι και το ποιος θα πετάξει τα σκουπίδια εδώ μέσα. Με λίγα λόγια, θες οικογενειακή οργάνωση μέσω apps ή σπίτι με λίγο χάος αλλά ουσιαστική επικοινωνία? Στείλ μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936646656. Θα διαβάσω live τα μηνύματά σας εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα έρχεται Sorry, I'm here for someone else.

0: Beauty and the Beast. Απίστευτο, απίστευτο κομμάτι από Νίκη Μινάζ και Justin Bieber. Εδώ στο Mad Radio 106,2 είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4 είναι το ραντεβού μας. Κάτσε να πάρω μια ανάσα βασικά. Και τώρα από πανάσα. Ξέρεις ότι αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα. Και σύμφωνα μάλιστα με την επιστήμη το κάνουμε και λάθος, τελείως λάθος. Το ανάσα του James Nestor έχει πουλήσει 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Όχι γιατί είναι ακόμα ένας οδηγός ευεξίας, αλλά γιατί έχει επιστήμη, είναι επιστημονικό. Ο συγγραφέας έρχεται και για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στα το EU Club 3 Οκτωβρίου του 2026, με ένα masterclass που αλλάζει την αναπνοή σου. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com, όπως και τίποτα, και θα μου πεις, καλά, εγώ δεν αναπνέω φυσιολογικά, μια χαρά αναπνέω, δεν έχω κάποιο θέμα. Και όμως τα πάντα βασίζονται στην ανάσα και είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Πρώτα όμως έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr, δυνάμωσε την έντασή σου.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το μεσημέρι απολογούνται γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ήταν κανονικοί απατεώνες, είπε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του τραγουδιστή γιατί το σύστημα δεν κατόρθωσε να τον προστατεύσει. Ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγαν Μάρκλ αποφάσισαν να αποσύρουν τον 7χρονο Άρτσι και την 5χρονη Λίλιμπετ από το βρετανικό σχολείο που είχαν επιλέξει μόλις 2 ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων για λόγους ασφαλείας. Από σήμερα ξεκινά περίοδος κακοκαιρίας με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε όλη τη χώρα. Βελτίωση αναμένεται από την Πέμπτη που θα συνοδευτεί με μικρή άνοδο. Ο Τέο Τζέιμς είναι πλέον το απόλυτο φαβορί για το ρόλο του νέου James Bond. Ο ελληνικής καταγωγής ηθοποιός, το όνομα του οποίου είναι Θεόδωρος Πίτερ James Ταπτικλής, σύμφωνα με τα γραφεία στοιχημάτων θα είναι ο επόμενος 007, ενώ αυτή την περίοδο γνωρίζει τεράστια επιτυχία με τον δεύτερο κύκλο της σειράς Gentlemen. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

7 seconds, πόσο μου είχε λείψει αυτό το κομμάτι, πόσο το λατρεύω και το έχουμε εδώ στο Mad Radio 106,2 σε αυτή την υπέροχη διασκευάρα. Και 7 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολλά μέσα στο ring, θέλω να σου πω, και αυτό το καταλάβεις και μόνος σου, γιατί Fighters Αθανασόπουλος, η νέα σεζόν, όλα έχουν ξεκινήσει και περιμένουν εσένα. Έλα στον κόσμο του Fighters Αθανασόπουλος, η ηγετική ομάδα του kickboxing και boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές, άρα σίγουρα δεν υπάρχει τώρα δικαιολογία ότι δεν το βρίσκω, δεν έχω κάποιο κοντά μου και τέτοια. 33 περιοχές μιλάμε. Εξασφάλισε όμως τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου, τμήματα για ενήλικες και παιδιά, αλλά και για όλα τα επίπεδα, έτσι. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο, κάτσε, περίμενε, σημείωσε το τηλέφωνο, πήγαινε λίγο στην άκρη, μπράβο, σημείωσε, 210-20-25-040. 35 χρόνια ιστορίας γράφουν αυτά τα παιδιά, 35 χρόνια, όχι λίγα.

0: Ούτε Upper Show Remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε πολύ λίγο έρχονται τρία πανέμορφα κοριτσιά, Taylor Swift, Dua Lipa και Shakira, που κάτι θέλουν να μας πούνε, κάτι θέλουν να μας πούνε αυτά τα κοριτσιά. Αλλά πέρα από αυτό, έρχεται και η μέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion, και είμαι σίγουρος ότι θες να μπεις με VIP πρόσκληση. Λοιπόν, η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber 6936646656 με τη λέξη ήθε και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση. Και στο live η NYX Professional Makeup συνεχίζει το glam με δύο σημεία στο συναυλιακό χώρο. Το ένα είναι στην αρένα και το άλλο στο VIP area, και πολλές makeup εκπλήξεις για εσένα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, δηλαδή αυτή την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνο 10 με 1 στο Mad Radio 106,2.
1: Mad Radio 106,2.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί μου, ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Τρίτη σήμερα και ανεβάζουμε την ένταση εδώ στο Mad Radio. Και έχω κομματάρες για σένα, προτάσεις, good habits και πώς θα κερδίσεις VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας, αλλά και πώς ένα πάρκο μεταφέρεται στην Ιουρασική περίοδο, φέρνοντας κοντά μας τους αγαπημένους μας δεινοσαύρους, παιδιά. Καλύτερα και από τον Steven Spielberg.
0: Mad Radio, Mad Radio 106,2.

Σάκης Ρουβάς, Αναστάσιος Ράμος. Τι ιστορίες έχω με αυτά παιδιά. Και με τον Σάκη Ρουβά, όταν τον είχα πρωτογνωρίσει, ήμουνα τότε στην περίοδο του modeling, τέλος πάντων, και είχα πάει για ένα βίντεο κλιπ του. Χεσμένος εγώ θα γνωρίσω τον Σάκη Ρουβά. Μπαίνουμε μέσα στο αμάξι μαζί και γυρνάει ο σκηνοθέτης και μου λέει: θα του πεις You Rock με τον Μπουμπί μέσα. Μάλλον θα ήταν κάποιο κρυφό του αστείο, γιατί με τον Μπουμπί και μέσα ο Σάκης Ρουβάς και του το είπα. Πέθανε στα γέλια και ξαφνικά βγήκε από το αμάξι χωρίς κανένα λόγο. Δεν κατάλαβα ποτέ. Παρ' όλα αυτά δεν μου εξήγησε κιόλας ο Σάκης. Τέλος πάντων. Μεγάλες εμπειρίες, μεγάλες στιγμές και ακόμα μεγαλύτερες θα μοιραστείς εσείς στις 18 Σεπτεμβρίου που έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς. Την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amida Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τις δικές της στάσεις στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop είναι της Amida Motion και του Mad Radio 106,2 που έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 στο κατάστημα Σκλαβενίτης, Περιστέρη, Λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα γίνει εκεί? Έρχεσαι, παίζεις και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amida Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα κερδίζουν μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί, 5 με 8, το Mad Radio θα είναι εκεί live και θα παίζει, οπότε πριν ζήσεις το μεγάλο live στις 18, κάνε την τρίτη σου θετική στάση στο Περιστέρι.

Where have you been all my life, μας λέει η Ριάννα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το κομμάτι ακόμα το τραγουδάμε σήμερα, για αυτό το υπέροχο punchline, για αυτά τα υπέροχα λόγια. Και αν θες και εσύ να γράφεις στίχους που να μείνουν στην ιστορία, τότε το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του MAD, να ξέρεις ότι σε ταξιδεύει φέτος Μύκονο. Από 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Days Songwriting Camp στο Black Rock Studio. Και για να καταλάβεις τι σημαίνει Black Rock Studio, εκεί έχουν ηχογραφήσει Lady Gaga, Justin Bieber και πολλοί πολλοί άλλοι. Όπου θα γίνει εκεί πέρα τέλος πάντων ένα τριήμερο. Θα συναντηθούν στιχουργοί με συνθέτες και θα δημιουργήσουν νέα τραγούδια με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days, Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD ζεσταίνει εκεί και εγώ ζηλεύω πάρα πολύ. Πάρα πολύ ζηλεύω, αλήθεια σου λέω. Μπες τώρα στο Instagram του MAD κάτω Παύλα TV, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και διεκδίκησε τη θέση σου σε αυτό το τρίμερο Songwriting Cup στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά, διαμονή και μετακινήσεις όλα καλυμμένα. Λες και είσαι rockstar. Αλήθεια σου λέω, λες και είσαι rockstar.

0: Άσε μας βρε τέλα που θες να σου δώσω και Σανέλ. Ακόμα δεν γνωριστήκαμε. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και βρίσκεσαι εδώ στο Mad Radio 106,2 μία με 4 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Και αν τώρα έχεις ανιψάκι, βαφτιστήρι, παιδί ή είσαι ακόμα παιδί και εσύ ο ίδιος, γιατί όχι, σαν τον Ρος από τα Φιλαράκια ένα πράγμα, τότε το Volta Fan Park σε υποδέχεται. Γιατί? Γιατί φέρνει μαζί τους τους δεινόσαυρους. Από τις 18 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Dino Days με τρία διαδοχικά τρίμερα, 18-20 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου, 25 με 27 Σεπτεμβρίου, 2 με 4 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 με 9. Έλα λοιπόν στο Volta Fan Park στο Avenue να δεις έναν σπινόσαυρο για παράδειγμα, τεράστιο, ή έναν καρνόταυρο και να βγάλεις συναρπαστικές φωτογραφίες. Να ζωγραφιστείς, face painting έχει εκεί πέρα και διάφορα έτσι θεματικά με και πολλές εκπλήξεις. Dino Days λοιπόν έρχονται στο Volta Fan Park στο Avenue από τις 18 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε εμείς πάμε στα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην ανακρίτρια μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, Ηλία Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία εναντίον τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις και απόκρυψη στοιχείων κατά την προανάκριση. Το Πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, από το οποίο ισχυριζόταν ότι είχε ειδίκευση η Ιωάννα Γάκα, προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα, αλλά δεν είναι διαπιστευμένο από επίσημο οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ και οι τίτλοι του δεν ισοδυναμούν με πτυχία. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης αφού εξέτησε ποινή κάθριξης για τη Χρυσή Αυγή. Δεκάδες υποστηρικτές του είχαν σπεύσει από το πρωί έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, ενώ εκείνος προανήγγειλε τη σύσταση νέου εθνικιστικού κόμματος και την κάθοδό του στις εκλογές. Με νέο πήξη κούρεμα εμφανίστηκε η Ζεντάγια στα βραβεία Emmy 2026. Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό custom made φόρεμα Prada, εμπνευσμένο από σχέδιο της ανοιξιάτικης συλλογής του Ιταλικού οίκου για το 2010. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me off.

Ο Νέντο Παμίνη με Λίλα εδώ στο Μαντρίτη, 106,2 μόλις ακούσαμε. Και μεγαλύτερο Παμίνη θα σου έρθει τώρα, γιατί υπάρχει ένα app που δεν είναι απλός πίνακας, αλλά ένας τεράστιος ψηφιακός στίχος, όπου όλη η ομάδα μπορεί να κολλήσει ιδέες, βέλη, post-it και στρατηγικές. Δηλαδή brainstorming χωρίς μαρκαδόρο που σου στεγνώνει. Καλά κατάλαβες, σήμερα σου έχω Up in the Vibe και το application μας είναι το Miro. Το Miro είναι M-I-R-O. Είναι ένας online συνεργατικός whiteboard, ιδανικός για ομάδες που θέλουν να βλέπουν τις ιδέες τους οπτικά. Μπορείς να το φτιάξεις και να έχει mind maps, customer journey, AI εφαρμογές, παρουσιάσεις και ολοκληρωμένο πίνακα καμπάνιας. Το ωραίο είναι ότι βλέπεις ζωντανά τους κέρσορες των άλλων, σαν να είστε στον ίδιο πίνακα την ίδια στιγμή από κοντά. Το Miro δεν θα φέρει πάντως την καλή ιδέα, αλλά τουλάχιστον την κάνει να φαίνεται πιο οργανωμένη αυτή η ιδέα.

0: Beginning. Τον γνωρίσαμε στο Stranger Things, τον αγαπήσαμε πάρα πολύ αυτόν τον υπέροχο χαρακτήρα του και τώρα έρχεται να μας τραγουδήσει και το End of Beginning σε ένα φοβερό remix εδώ στο Madrid 206,2. Αλλά δεν είναι και το μόνο Stranger πράγμα που γίνεται εδώ, γιατί στις 18 Σεπτεμβρίου έχουμε το μεγάλο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην Πλατεία Νερού. Μέχρι τότε όμως το ιδιαίτερο είναι ότι η θετική ενέργεια κάνει στάση στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Τι θα γίνει εκεί? Έρχεσαι, παίζεις, ζεις το reaction και κερδίζεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion. Και το μεγάλο bonus, 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας που είναι στις 18 Σεπτεμβρίου. Και ακόμα πιο mad, αν θέλεις τη διάθεσή σου, θα είμαστε και εμείς εκεί. 5 με 8 το Mad Radio 106,2 θα εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18 Σεπτεμβρίου, κάνουμε την τρίτη μας θετική στάση στο Περιστέρι. Mad
1: Radio. Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026.

0: Από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. In the nighttime.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
5: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
6: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγέννησης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγέννησης present Alternatives. Be there.
7: Το Mad Radio 102,6.

0: καλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat's Eye και K-pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
2: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
3: Είμαστε έτοιμοι.
4: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Radio. Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
4: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
4: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
2: Ψέματα.
3: Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιότ θα πατάγανε.
2: Φτώχεια και χαρά. Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ενέμορε, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Τρελαίνουμε με αυτά, κορίτσια στην πόλη κάθε φορά. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και ακούς Mad Radio 106,2, Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 4. Σε λίγο έχουμε ένα χυμό που μπορεί να σε πάει ακόμα πιο κοντά στους αγαπημένους σου τραγουδιστές. Μείνε εδώ, γιατί η τελευταία ώρα έχει πάρα πολλά για εσένα.

Magnetic και αυτό το κομμάτι μαγνητίζει κάθε φορά τα βλέμματα αλλά και τον ήχο. Και θέλω να σου πω εδώ ότι η NYX Professional Makeup σε στέλνει VIP στην ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion. Διεκδίκησε μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις, στέλνοντας τώρα το μήνυμά σου στο Viber. Τώρα, άκουσε με προσεκτικά, σημείωσε το Viber 6936646656 με τη λέξη ήθε και το ονοματεπώνυμό σου. Και στις 18 Σεπτεμβρίου θα βρεις την NYX Professional Makeup και στον συναυλιακό χώρο με δύο περίπτερα, ένα στην αρένα και ένα στη VIP area με make-up εκπλήξεις για εσένα. Οι 5 νικητές ανακοινώνονται αυτή την 5η 17/9, 10:00 στην εκπομπή του Γιάννη του Μπάνο. Και τώρα έρχεται ένα κομμάτι το οποίο το λατρεύω πάρα πολύ, δυνάμωσε την έντασή σου.

Dumb, ένα κομμάτι που ξεκίνησε ως demo, AI demo, αλήθεια σου λέω, έγινε viral στο TikTok και τελικά μεταμορφώθηκε σε κανονικό house ύμνο. Αυτό δεν είναι τραγούδι, είναι το Moving to the Sun. Καλά κατάλαβες, ώρα για Mad Story Song. Το Moving to the Sun κυκλοφόρησε 22 Μαΐου του 2026 και ξεκίνησε από τον Imael Angel, ελπίζω να το λέω σωστά το όνομά του. Μέσα λοιπόν από ένα AI generated demo που κόλλησε στο ίντερνετ. Το πιο ωραίο όμως, αντί να κρύψουν την AI προσέλευσή του, την κράτησαν στην ιστορία του τραγουδιού και της έδωσαν και credits μάλιστα. Ο Izel πάντως το πήρε, το έκανε επαγγελματικό house, παραγωγή και έβαλε και τη φωνή του Ultra, ο οποίος είναι πίσω από το θρυλικό Free. Του έδωσε έτσι μια αληθινή club μορφή, έναν αληθινό club χαρακτήρα μπορώ να πω. Πάντως το Moving to the Sun σου λέει από το laptop στο TikTok και από το TikTok στο club. Ποιο 2026 πεθαίνεις. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε.

0: Και ξαφνικά πεταχτεί ένας βρικόλακας, τι θα κάνεις, πες μου τι θα κάνεις. Λοιπόν, εγώ ο Γιάννης Χατζηγεωργίου εδώ στο Mad Radio 106,2 θα σου πω ακριβώς τι χρειάζεται να κάνεις. Fighters Αθανασόπουλος, νέα σεζόν. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος, γιατί αυτή η ηγετική ομάδα θα σου μάθει kickboxing και boxing, όλα αυτά με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου. 33 περιοχές υπάρχουν, σίγουρα θα βρεις κάποιο που σε βολεύει. Εξασφάλισε τη θέση σου με τα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου, τμήματα για ενήλικες και παιδιά. Όλες οι ηλικίες πάντως και όλα τα επίπεδα είναι εκεί. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο, σημείωσε το τηλέφωνο 210-20-25-040, γιατί εδώ και 35 χρόνια πολεμάμε τους βρικόλακες με τον καλύτερο τρόπο. Και τώρα έρχονται τα νέα από το newsbomb.gr.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην ανακρίτρια μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία εναντίον τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις και απόκρυψη στοιχείων κατά την προανάκριση. Το Πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, από το οποίο ισχυριζόταν ότι είχε ειδίκευση η Ιωάννα Γάκα, προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα, αλλά δεν είναι διαπιστευμένο από επίσημο οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών και οι τίτλοι του δεν ισοδυναμούν με ιατρικής. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης αφού εξέτησε ποινή κάθειρξης για τη Χρυσή Αυγή. Δεκάδες υποστηρικτές του είχαν σπεύσει από το πρωί έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, ενώ εκείνος προανήγγειλε τη σύσταση νέου εθνικιστικού κόμματος και την κάθοδό του στις εκλογές. Με νέο πήξη κούρεμα εμφανίστηκε η Ζεντάγια στα βραβεία Emmy 2026. Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό custom made φόρεμα Prada, εμπνευσμένο από σχέδιο της ανοιξιάτικης συλλογής του Ιταλικού οίκου για το 2010. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας Kickboxing και Boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
3: Η νουβέλα του σπουδαίου Ονορέ ντε Μπαλζάκ ζωντανεύει επί σκηνής για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε διασκευή και σκηνοθεσία των Λάζαρου Βαρτάνη και Στέφανο Παπατρέχα. Μια συγκινητική ιστορία για τη διαφθορά της εξουσίας και τη σκληρή υποταγή των ανθρώπων στο βωμό της φεουδαρχίας. Το καταραμένο παιδί. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4 στο Θέατρο Αρόγιο. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

Ακύλα φέρτο! Και αν θες να ακούσεις τον Ακύλα live, τότε στις 18 Σεπτεμβρίου έχουμε την ημέρα για εσένα. Την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amida Motion στην πλατεία νερού. Μέχρι τότε όμως η θετική ενέργεια κάνει τη δική της τάση στην πόλη. Τρίτο και τελευταίο positive stop της Amida Motion και του Mad Radio 106,2 έρχεται αυτή την Τετάρτη 16 στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι Λεωφόρος και Φυσού 80. Και τι θα δεις εκεί? Θα παίξεις παιχνίδι, θα ζεις το reaction και θα κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amida Motion, ενώ μπορείς να κερδίσεις και 5 διπλές προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας στη VIP ζώνη. Εμείς θα είμαστε εκεί από τις 5 ως τις 8, το Mad Radio θα είναι εκεί και θα εκπέμπουμε live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσεις την live εμπειρία στις 18, κάνε την τρίτη σου θετική στάση στο Περιστέρι.

0: Αφού ακούσαμε Bad Bunny, κάπου εδώ σιγά σιγά κλείνουμε για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στην παρέα μου εδώ στο Madrid 106,2 με κομματάρες, νέα debate, Netflix, προτάσεις για την πόλη, apps, μουσικές ιστορίες, positive stop, amita motion και πολύ πολύ ενέργεια. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για αύριο 1 με 4. Σε λίγο έρχεται η μοναδική ανεπανάληπτη Faye Voku που τη λατρεύεις και μετά Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κράτα τη διάθεσή σου ψηλά, τη μουσική δυνατά και θυμίσου, ο κόσμος αλλάζει μόνο όταν αλλάζουμε εμείς.
1: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
4: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
1: Radio. Hello, hello. Φεϊβόκου εδώ και εύχομαι να σε πετυχαίνω σε decent φάση, αφού καταλαβαίνω τη δυσκολία που έχει η τρίτη σαν μέρα. Όπως όμως και αν νιώθεις αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ είμαι εδώ για να σου πάρω όλη τη φόρτιση και να σου δώσω περισσότερη ενέργεια, όπως πάντα άλλωστε. Και για του λόγου του αληθές, έρχεται η Σακύρα με τον Τάι Τάι, όλο πιο πάνω, και Jamaican. Δυνάμωσε κι άλλο την ένταση των ηχείων. Μαρου.

τρέλα με τέτοια ενέργεια που έχουμε τώρα με το Jamaican από Hugel και Solto. Δεν μπορώ να μη σου υπενθυμίσω πως αύριο έχουμε ζωντανό ραντεβού στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Στο πλαίσιο της ημέρας θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην Πλατεία Νερού που έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου. Αύριο λοιπόν έχουμε το τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2. Έλα εκεί να γνωριστούμε από κοντά, να μπει στο παιχνίδι, να ζήσεις το reaction και να κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και που ξέρεις μπορεί να φύγεις με μία διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και αφού σου τα είπα αυτά, θέλω να σου πω, έλα άνοιξε καλό μου, αυτά είναι, θέλω να σου πω το Trending Now, το οποίο φυσικά δεν είναι άλλο από το μέσο ακριβώς του Σεπτεμβρίου που βρισκόμαστε και έχει θέμα Back to Reality. Στο TikTok και γενικότερα στα social υπάρχει έντονο περιεχόμενο του τύπου Αύγουστος έγινε Σεπτέμβριος, επιστροφή στη δουλειά, στο σχολείο, στη ρουτίνα. Εγώ δεν το βρίσκω απαραίτητα κακό γιατί τουλάχιστον εμένα με κάνει να νιώθω πως δεν αισθάνομαι μόνο εγώ έτσι. Το περνάμε όλοι μαζί. Εσύ τι λες, για στείλε μήνυμα στο 6936646656 στο Viber του Mad Radio. Να μου πεις πώς σου τα έχεις κάσει αυτό το πρώτο 15ήμερο επιστροφή στη ρουτίνα σου.

πάει, ήρθανε και πέρασαν και αυτά πια. Α, θα σου πω αμέσως τώρα. Έλαβαν χώρα το βράδυ της Δευτέρας στο Peacock Theater του Los Angeles τα 78 βραβεία Emmy με παρουσιάστρια τη Μαρίσκα Χατζητέι, η οποία είναι γνωστή ως Detective Benson από το Law and Order. Πολύ πιθανό με τη δική μας εγχώρια επικαιρότητα να μην το πήρες χαμπάρι. Εδώ όμως είμαι εγώ για να σε ενημερώσω για τις δύο σειρές που ξεχώρισαν και σάρωσαν. Πρώτη είχαμε το The Pitt, η οποία κέρδισε συνολικά 11 βραβεία Grammy. Emmy. Και δεύτερη που σάρωσε με 14 βραβεία Emmy ήταν το Widow's Bay, που κυριάρχησε στα 78 Primetime Emmy Awards του 26, πήρε 19 υποψηφιότητες και κατέκτησε το ρεκόρ των 14 βραβείων για κομική σειρά σε μία χρονιά. Πω, μου κόπηκε η ανάσα. Α, και που μου κόπηκε η ανάσα, μην ανησυχείς, γιατί έρχεται ο James Nestor στην Αθήνα. Βεβαίως, να μας τα φτιάξει όλα. Αναπνέουμε 20.000 φορές την ημέρα και σύμφωνα με την επιστήμη οι περισσότεροι το κάνουμε λάθος. Το ανάσα του James Nestor έχει πουλήσει 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Και όχι γιατί είναι ένας ακόμα οδηγός ευεξίας, αλλά γιατί είναι επιστήμη. Ο συγγραφέας έρχεται στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο Tattoo Club στις 3 Οκτωβρίου για ένα masterclass που αλλάζει την ανάσα σου. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com και ανάσανε ελεύθερα. Σωστά. Και ευεργετικά για το σώμα και τον οργανισμό σου. Σόμπρι για τη συνέχεια. 12 to 12.

0: τόσο καλοκαιρινό σε κόντρα με τον καιρό που είναι έξω, συννεφιά, αέρας, τι σε νοιάζει. Έχεις εδώ εμάς να σου συντηρούμε την καλοκαιρινή σου διάθεση. Αλλά και το σεμινάριο στιχουργικής Lyric Days που έχει την υποστήριξη του ΜΑΤ σε ταξιδεύει πού? Στη Μύκονο. 2 έως 4 Οκτωβρίου πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο Black Rock Studios, όπου ένα τριήμερο σε περιμένουν εκεί στιχουργοί, συνθέτες, δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή του Lyric Days Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. 2 με 4 Οκτωβρίου, και αν θες να είσαι μέρος σε αυτή τη μοναδική εμπειρία, πες στο Instagram του MatTV, mat.tv, ακολούθησε τα βήματα του giveaway και έτσι πολύ απλά μπορείς να κερδίσεις τη συμμετοχή σου, όπου διαμονή, μεταφορά κτλ. Θα είναι πληρωμένα. Καπάκια μετά τη σύνδεση του newsbomb.gr και του στήλου ειδήσεων, επιστρέφω με την οικολογική ανανέωση της γαρταρόμπας σου και το high των δελφινιών. Γιατί και αυτά, και σε αυτά αρέσει καμιά φορά να την ακούνε.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Στην ανακρίτρια μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί, Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα, προκειμένου να απολογηθούν για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η κατηγορία εναντίον τους αναβαθμίστηκε σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις και απόκρυψη στοιχείων κατά την προανάκριση. Το Πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, από το οποίο ισχυριζόταν ότι είχε ειδίκευση η Ιωάννα Γάκα, προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα, αλλά δεν είναι διαπιστευμένο από επίσημο οργανισμό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι τίτλοι του δεν ισοδυναμούν με ιατρικής. Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης αφού εξέτησε ποινή κάθειρξης για τη Χρυσή Αυγή. Δεκάδες υποστηρικτές του είχαν σπεύσει από το πρωί έξω από το σοφρονιστικό κατάστημα Δομοκού, ενώ εκείνος προανήγγειλε τη σύσταση νέου εθνικιστικού κόμματος και την κάθοδό του στις εκλογές. Με νέο πήξη κούρεμα εμφανίστηκε η Ζεντάγια στα βραβεία Emmy 2026. Η ηθοποιός επέλεξε ένα εντυπωσιακό custom made φόρεμα Prada, εμπνευσμένο από σχέδιο της ανοιξιάτικης συλλογής του Ιταλικού οίκου για το 2010. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει Bottiglia Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party.
3: Και non-stop party.
2: Fusion cuisine and sushi.
3: Fusion cuisine and sushi.
2: Guest DJs.
3: Guest DJs.
2: Artistic dance shows.
3: Artistic dance shows.
2: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Και επειδή τώρα είναι η εποχή που ίσως θέλεις να ανανεώσεις την καρταρόμπα σου, Ιωάννα, θέλεις να την ανανεώσεις?
1: Έμα
0: πώς, εννοείται. Εγώ σου έχω λοιπόν τρόπο να το κάνεις οικολογικό. Αρχικά βρες τα καταστήματα second hand και vintage. Η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να σταματήσει η σπατάλη της γρήγορης μόδας, fast fashion δηλαδή. Βιώσιμα brands, sustainable fashion. Αν αγοράσεις καινούρια ρούχα, προτίμησε μάρκες που χρησιμοποιούν οργανικό βαμβάκι, λινό, και αν παρόλα αυτά το θες το πλαστικό σου, αγόρασε ανακυκλωμένο πολυεστέρα που έχει πιστοποιήσεις όπως το GOTS, Global δηλαδή Organic Textile Standard. Τουλάχιστον το έχεις κάνει με ένα άλοθη.

training seasons μπορεί να είναι over, όμως έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς. Την ημέρα θετικής ενέργειας που έρχεται στις 18 Σεπτεμβρίου από την Amita Motion στην Πλατεία Νερού. Και φυσικά, αν θες να ζήσεις αυτή την ημέρα σαν VIP, η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο αυτό live. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη του Μπάνου 10 με 1 από το Mad Radio 106,2. Και αν θες να διεκδικήσεις μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις, δεν έχεις παρά να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio τη λέξη ήθε και το όνομα τεπώνυμό σου. Και έτσι πολύ απλά μπαίνεις στην κλήρωση. Στείλε τώρα μήνυμα στο 6936-646-656. Ήθε όνομα τεπώνυμο πακετάκι στο 6936-646-656. Και τι σου χρωστάω τώρα? Την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Υπάρχει ένα θαλάσσιο θηλαστικό που του αρέσει καμιά φορά να μπαίνει σε τρανσέλα, κυριολεκτικά να γίνεται high. Αυτό δεν είναι άλλο από το δελφίνι. Και αν αναρωτιέσαι πώς κάτω από το νερό μπορεί ένα δελφίνι να γίνει high, εγώ θα σου δώσω την απάντηση. Τα δελφίνια πολλές φορές παίζουν με τα puffer fish. Ξέρεις αυτά που όταν τρομάξουν φουσκώνουν και έχουν αγκαθάκια? Λοιπόν, αυτά τα αγκαθάκια έχουν τοξίνη. Τα δελφίνια λοιπόν

0: Πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: 14ο.

0: έξυπνες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο. 14ο Handmade Recycle Theater Festival. Ζήσε το θέατρο αλλιώς. Προπόληση Ticket Services.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio. Η ώρα είναι 5. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι παράμε και για ζεμπέκελο.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάμε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
1: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Φεϊβόκομενος δεύτερο και τελευταίο, κατά το οποίο θα σε πάω στην κορυφή 28 χωρών με ένα και μόνο τραγούδι. Και το AI απαντάει στο καυτό ερώτημα των Bond Movies Lovers. Ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond? Εσύ από την άλλη δεν ξεχνάς το αυριανό μας ραντεβού στον Σκλαβενίτη Περιστερίου, Λεωφόρος Κηφισού 80, διότι εκεί θα είμαι από τις 5 μέχρι τις 8 ζωντανά. Και που ξέρεις, μπορεί να φύγεις από αυτό το event με μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion, που θα λάβει χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού.
1: Mad Radio 106,2.

0: Λοιπόν, από τις λίγες εξαιρέσεις που δεν έγινε viral μέσω των social media, αλλά μέσα από μια τηλεοπτική σειρά που έκανε πάταγο. Δεν είναι άλλη από την σειρά Stranger Things, νομίζω προ-τελευταίος κύκλος, προ-προ-τελευταίος. Και θέλω να σου πω ότι αν και εσύ θες να έχεις μια VIP εικόνα της ημέρας θετικής ενέργειας από την Amita Motion, δεν έχεις παρά να εμπιστευτείς την NYX Professional Makeup, γιατί ναι, σε στέλνει VIP σε αυτή την μοναδική ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion. 5 διπλές VIP προσκλήσεις περιμένουν εσένα που θα στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του Mad Radio, τη λέξη ήθε και το όνομα τεπώνυμό σου στο 6936-646-656. Και στις 18 Σεπτεμβρίου θα βρεις την NYX Professional Makeup στο συναυλιακό χώρο με 2 περίπτερα. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, αύριο μεθαύριο, στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου, 17 του μηνός, 10 με 1 το μεσημέρι. Και τώρα, Bond Lovers, έχω την ερώτηση που έκανα στο AI. Θα μας απαντήσει λοιπόν ποιος θα είναι ο επόμενος James Bond.
1: Ακόμα κανείς επίσημα. Η Amazon ψάχνει, ο Villeneuve σκηνοθετεί και οι φήμες αλλάζουν κάθε εβδομάδα σαν playlist στο Spotify. Αυτή τη στιγμή ανεβαίνει κάποιος που μέχρι πέρσι έπαιζε σε σειρά του Netflix και τώρα τον βλέπουν να φοράει smoking και να οδηγεί Aston Martin. Το πιο πιθανό θα είναι κάποιος που όταν τον ανακοινώσουν οι μισοί θα πούν ποιος είναι αυτός και οι άλλοι μισοί ήξερα ότι θα είναι αυτός. Κλασικό Hollywood.

Τέτοια μέρα, 15/9, αυτή η μέρα, η συγκεκριμένη, όταν ο Meatloaf έβγαζε στην κυκλοφορία I'd Do Anything For Love, ένα τραγούδι σε μουσική και στίχους του Jim Steinman και πρωτοηχογραφήθηκε από τον Meatloaf και τη Lauren Crosby στις 15 Σεπτεμβρίου του 1993, κυκλοφόρησε και σημείωσε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 1 στα charts 28 χωρών. Παρακαλώ. Υπήρξε επίσης το πρώτο νούμερο 1 του Meatloaf στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, καθώς και στα βρετανικά, όπου εκεί έγινε το single με τις περισσότερες πωλήσεις για το 1993. Με αυτό το τραγούδι ο Meatloaf κέρδισε ένα Grammy Award for Best Solo Rock Vocal Performance. Καλέ. Δεν τα ακούς.

0: Επιστρέφοντας από την αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr, θα σου μιλήσω για τους 10 διακριτούς τύπους δασκάλων που θα αντιμετωπίσουν φέτος τα παιδιά σου. Επίσης, θα σε αποχαιρετήσω με μία μουσικοθεατρική παράσταση.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το τι ακριβώς έγινε στις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου επιχειρεί να εξακριβώσει η ανακρίτρια, στην οποία απολογούνται οι δύο γιατροί, Γάκα και Θοδωρόπουλος, που είναι πλέον αντιμέτωποι με την ισόβια κάθειρξη. Σε ένα πρωτοφανές ορόσημο γύρανσης έφτασε η Ιαπωνία, καθώς ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 100 ετών και άνω ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το όριο των 100.000. 9 στους 10 είναι γυναίκες. Σήμερα είναι η τελευταία σας εργάσιμη ημέρα, ανέφερε το email με το οποίο η εταιρεία Oracle ενημέρωνε άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό εργαζομένων της ότι απολύονται. Το email εστάλει στις 6 το πρωί και οι θέσεις καταργούνται στο πλαίσιο ευρύτερης οργανωτικής αλλαγής, όπως αναφερόταν ψυχρά στο κείμενο. Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα λαθροθύρα σε πάρκο της Νότιας Αφρικής, όπου μαζί με συνεργό του θέλησαν να σκοτώσουν λευκούς ρινόκερους. Εκτιμάται ότι μια ουγγιά από το κέρατο ρινόκερου ξεπερνάει σε αξία τον χρυσό στη μαύρη αγορά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγένεσης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z Cat από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα open air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης present Alternatives. Be there.
8: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

μίλησα πριν για τους 10 διακριτούς τύπους δασκάλων. Με τα σχολεία να βρίσκονται στη δεύτερη μέρα κανονικής λειτουργίας, βρήκα ένα άρθρο στο mat.gr το οποίο μιλάει για αυτούς. Λοιπόν, τα χαρακτηριστικά τους είναι: κάποιοι είναι αυστηροί με πρόγραμμα, άλλοι προκαλούν έκπληξη με τεστ, άλλοι εκπαιδευτικοί είναι cool, αφήνουν νωρίτερα ή μετατρέπουν το μάθημα σε παιχνίδι. Love them! Υπάρχουν επίσης δάσκαλοι storytellers οργανωμένοι ή αυτοί που δεν δέχονται δικαιολογίες. Για να τους ανακαλύψεις όλους, μπες και διάβασε το άρθρο του mat.gr.

0: Και έτσι για να ξαλεγκράρουμε λίγο από την καταχνιά της καθημερινότητας, σου προτείνω για απόψε το βράδυ ένα μουσικοθεατρικό αφιέρωμα με αγαπημένα τραγούδια του Αλέκου Σακελάριου. Η παράσταση λέγεται «Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο» και προβάλλεται στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος με ερμηνευτές τη Ματίνα Νικολάου και τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη. Κατερίνα Ψύχα και Πέτρος Τριανταφύλου είναι ήδη στο στούντιο. Το Mad Drive πιάνει δουλειά και σε ταξιδεύει με το δικό του μοναδικό τρόπο όπου θες να πας. Από μένα μέχρι αύριο που θα είμαστε ζωντανά από το Περιστέρι, από το Σκλαβενίτι του Περιστερίου. Πολλά πολλά σμουτς σμουτς. Αύριο στις 5 να είσαι εκεί. Bye!
1: Mad Radio 106,2.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD-TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο.

0: Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα. Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 5 έως 9 από τις 18 Σεπτεμβρίου μόνο στο Volta Fan Park στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
4: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
6: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της.
7: Με τον άντρα σου είμαστε ζευγάρι.
8: Αυτό είναι αστείο, Χρυσό μου. Γιατί έχω το φαγητό στο φούρνο.
7: Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους. Λαέρτης Μαλκότσης. Έλενα Χαραλαμπούδη.
9: Χιλάρη, εσένα σε σέβομαι.
10: Εκείνη απλώς την αγαπώ.
11: Α, εντάξει τότε.
12: Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος.
13: Εντάξει, αμάρτια.
14: Η γυναίκα που μαγείρεψε τον άντρα της. Η μαύρη κομμωδία της Debbie Easy από 3 Οκτωβρίου στο θέατρο Βεάκι για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.
4: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
15: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
16: Είμαστε έτοιμοι.
17: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
2: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
1: και την Κατερίνα Ψυχά. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη μαζί σου εδώ για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
2: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα. Για τις επόμενες τρεις ώρες μαζί μας η Telekom.
1: Μαζί μας σήμερα ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή διατροφή. Όπως κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της Athens Financial Services με χρήσιμα tips.
2: Εδώ θα μάθεις ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό χιούμορ μέσα σε μια σχέση.
1: Σε προσβάλλει και μετά, έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι, πλάκα κάνω.
2: Αυτά που δεν θέλω να ακούω.
1: Αφού πλάκα κάνω. Τι, όχι.
2: Όχι. Let's
0: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: 6, απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Είμαστε ακριβώς στο κέντρο αυτού του μήνα.
1: 15 Σεπτεμβρίου και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας. Η ημέρα καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Διακοινοβουλευτικής Ένωσης το 1997 και το 2007 υιοθετήθηκε και από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ με στόχο να αναδειχθούν οι αξίες και η σημασία της δημοκρατίας.
0: Και μιλάμε για ένα πολίτευμα που έχει τις ρίζες του στην αρχαία Αθήνα.
1: Όταν οι άλλοι στα δέντρα.
0: Και μέχρι... και μέχρι σήμερα είναι πραγματικά ότι είναι το πιο συμμετοχικό που γνώρισε όλη η ανθρωπότητα. Γιατί η δημοκρατία δεν είναι μόνο η ψήφος, αλλά η συμμετοχή, η ελευθερία της έκφρασης και η δυνατότητα των πολιτών να έχουν λόγο στα κοινά.
1: Και στην Ελλάδα η Διεθνής ημέρα Δημοκρατίας γιορτάζεται από το 2008 και στα σχολεία με διαγωνισμούς, έκθεσης και ζωγραφικής, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν από νωρίς ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι δεδομένο, είναι μια αξία που χρειάζεται συμμετοχή, διάλογο και καθημερινή υπενθύμηση.
0: Και η δημοκρατία, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν, δεν σημαίνει ελευθεριότητα, ε. Κάνω ό,τι θέλω. Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Βυσσαρίωνα και τον Νικητά.
0: Και οι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα.
1: Ο Αμερικανός ηθοποιός Tommy Lee Jones γίνεται σήμερα 80 ετών και ο Άγγλος ηθοποιός Tom Hardy, ο αγαπημένος πρωταγωνιστής του Mobland, γίνεται 49. Ο Άγγλος πινικίπας Harry κλείνει τα 42 και γενέθλια έχουν οι φίλοι μου η Άση και ο φίλος μου ο Γιάννης, να τους χαιρόμαστε.
0: Happy birthday. Σήμερα, Κατερίνα, γεννήθηκε μία από τις μαγικές φωνές των 80s. Η Maggie Rayleigh γίνεται 70 ετών.

0: Alpha, New Religion και δική σας καθημερινή απογευματινή απόλαυση και συνήθεια. Το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα στη δεύτερη σεζόν. Και σήμερα βλέπουμε και ακούμε τα δικά σου μηνύματα στο 6936-646-656. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα?
1: Φίλε μου και φίλε μου, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο όμορφα πράγματα μέσα σε μια σχέση. Ναι. Το χιούμορ, γιατί όταν γελάς με τον άνθρωπό σου όλα μοιάζουν λίγο πιο εύκολα.
0: Ναι, εκτός αν γελάει μαζί σου, να τα λέμε κι αυτά.
1: Ακριβώς, Πέτρο, διότι υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή ανάμεσα στο «σε πειράζω επειδή σε αγαπάω» και στο «σε πειράζω και μετά κρύβομαι πίσω από το πλάκα κάνω».
0: Εντάξει, το γνωστό άλοθη. Όλες τα ίδια λέτε.
1: Και εσείς, το κοινό χιούμορ πάντως μπορεί να γίνει ένας δικός σας μυστικός κώδικας. Ένα βλέμμα, μια τάκα που μόνο εσείς καταλαβαίνετε inside joke και ξαφνικά γελάτε και δύο χαχά χωρίς να χρειάζεται να εξηγήσετε
0: είναι
1: τίποτα.
0: Είναι αλήθεια ότι όταν γελάς με τα ίδια χαζά υπάρχει μια σύνδεση, ρε παιδί μου, είσαι καλά.
1: Είσαι καλά, πολύ καλά. Το θέμα είναι να γελάτε μαζί και όχι ο ένας με τον άλλον, γιατί αν το αστείο σε μειώνει, σε εκθέτει, σε κάνει να νιώθεις άσχημα, τότε δεν είναι πια και τόσο αστείο. Αστείο είναι κάτι να γελάμε και δύο, ναι. Mm-hmm. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που πίσω από ένα αστείο κρύβεται ζήλια, θυμός, παράπονο ή κάτι που δεν τολμάς να πεις ευθέως. Και αν κάνεις συνέχεια το ίδιο αστείο για το ίδιο θέμα.
0: Εντάξει, είναι μπηχτή. Δεν είναι αστείο, είναι statement. Κάτι θέλει να πει.
1: Ακριβώς. Οπότε την επόμενη φορά που θα πεις «έλα μωρέ, πλάκα κάνω», σκέψου μου πως αυτό που πραγματικά θέλεις να πεις είναι κάτι άλλο. Γιατί το καλό χιούμορ στη σχέση φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Το κακό χιούμορ απλώς αφήνει έναν από τους δύο να γελάει μόνος του και τον άλλο έξαλλο.
0: Έξαλλο, σου λέω έξαλλο.
1: Έξαλλη.
0: Έξαλλο.
1: Έξαλλη.
0: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Αυτό ήταν το Up All Night
1: του Get Lucky, αν δεν το καταλάβατε.
0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 6.30 και στους τίτλους ειδήσεων, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, αλλά και την Έλενα που είναι στην Κηφισία σε αυτήν την ώρα και έχει πολύ πολύ κίνηση και στο πάνω και στο κάτω. Έλενα, τους βλέπεις απέναντι. Μετά το γραφείο, Έλενα, ακούει δυνατά Mad Drive. Μπράβο, Έλενα. Η Μαρία μας ακούει στη δουλειά, ο Χρήστος είναι στον Πειραιά και ο Κωνσταντίνος μόλις πέρασε, λέει, από ένα γαλακτοπολείο. Να μπω, να μην μπω, αυτό αναρωτιέται. Πολύ πολύ απότομα, λέει, μπήκε το φθινόπωρο. Σε σένα το λέει αυτό.
2: Πρόσεξε καλά, πρόσεξε καλά, γιατί έτοιμη ήμουν στο Μισοβρυσιά, αλλά κρατήθηκα. Εγώ στην Έλενα θα μιλήσω και θα της πω: Έλενα μου, αν είσαι Κηφισία, σου εύχομαι να είσαι κοντά εκεί, στο κτίριο της Telecom, για να το δεις πόσο όμορφο φωτισμένο είναι τώρα που πέφτει έτσι και λίγο η νύχτα και μαζί και με τη συννεφιά. Διότι από σήμερα η καθημερινότητά μας έχει πιο πολύ ματζέντα. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σύνδημα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα στη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social αναζητώντας Telecom GR.
2: Και επειδή η μέρα θετικής ενέργειας 2026 πλησιάζει 18 Σεπτεμβρίου
0: στην Πλατεία
2: Νερού, μέχρι τότε όμως εμείς δεν σταματάμε, είμαστε ακούραστοι και έχουμε positive stop. Το τρίτο και τελευταίο, αυτή την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, στο κατάστημα Σκλαβενίτη Περιστερίου, Λεωφόρος Κηφισού 80, με τη δική μας Φέη Βάκου.
0: Έλα και εσύ να παίξεις, να ζήξεις το reaction και να κερδίσεις δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amida Motion, αλλά και μία από τις, να κερδίσεις και μία από τις 5 διπλές προσκλήσεις που κληρώνονται κάθε μέρα για το μεγάλο live. Από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Radio θα είναι εκεί live στο κατάστημα Σκλαβενίτης, ραντεβού στο Περιστέρι.
2: Σε λίγο μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και tax advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για τα οικονομικά μας.
0: Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.
3: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το τι ακριβώς έγινε στις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου επιχειρεί να εξακριβώσει η ανακρίτρια, στην οποία απολογούνται οι δύο γιατροί, Γάκα και Θοδωρόπουλος, που είναι πλέον αντιμέτωποι με την ισόβια κάθειρξη. Σε ένα πρωτοφανές ορόσημο γύρανσης έφτασε η Ιαπωνία, καθώς ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 100 ετών και άνω ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το όριο των 100.000. 9 στους 10 είναι γυναίκες. Σήμερα είναι η τελευταία σας εργάσιμη ημέρα, ανέφερε το email με το οποίο η εταιρεία Oracle ενημέρωνε άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό εργαζομένων της ότι απολύονται. Το email εστάλει στις 6 το πρωί και οι θέσεις καταργούνται στο πλαίσιο ευρύτερης οργανωτικής αλλαγής, όπως αναφερόταν ψυχρά στο κείμενο. Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα λαθροθύρα σε πάρκο της Νότιας Αφρικής, όπου μαζί με συνεργό του θέλησαν να σκοτώσουν λευκούς ρινόκερους. Εκτιμάται ότι μια ουγγιά από το κέρατο ρινόκερου ξεπερνάει σε αξία τον χρυσό στη μαύρη αγορά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. 1. Κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Cat Eye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Sorry guys, αλλά η κίνηση νομίζω είναι πολύ πολύ έντονη στη μεγάλη πόλη αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους. Φταίει λίγο η συννεφιά, το ψηλόβροχο που πέφτει σε κάποια σημεία.
1: Τα σχολεία φταίνε.
0: Τα σχολεία φταίνε. Mm. Γιατί φταίνε τα σχολεία,
1: γιατί
0: τι έγινε
1: ανοίξανε
0: με τα σχολεία. Ανοίξαν, ναι, ανοίξαν τα σχολεία, φροντιστήρια, χαμός, ναι.
1: Και γέμισαν πάλι τα προαύλια των σχολείων από χαρούμενα. Πού σε ρε μπρο.
0: Πού είσαι ρε μπρο.
1: Από
0: χαρούμενα που είσαι ρε μπρο. Εντάξει, καλά, θεαματική ατάκα. Και σήμερα βλέπουμε τα δικά σου μηνύματα. Η Φανή είναι στην Κηφισίας, μας λέει ότι γίνεται χαμός. Κηφισίας μετά το γραφείο, Φανή μου. Παύλος Γιώργος, Τατιάνα μετά το γραφείο. Είναι εδώ στο Mad Drive Premium Team.
1: Και την ώρα που μας ακούσε εκεί που είσαι στο αυτοκίνητο, μπορεί ξαφνικά έτσι να είσαι και τέτοιος άνθρωπος, λίγο καλλιτεχνικός, μέσα σου ρε παιδί μου, να φτιάχνεις στιχάκια. Και αν είσαι τέτοιος άνθρωπος, αυτός που γράφει στίχους, φτιάχνει μουσική, απλώς έχεις ένα τραγούδι μέσα σου που περιμένει να γεννηθεί, αυτό είναι για σένα. Το Lyric Day στο σεμινάριο στιχουργικής που έχει την υποστήριξη του MAD, ταξιδεύει στη Μύκονο.
0: Μύκονο! 2 με 4 Οκτωβρίου. Πραγματοποιείται το δεύτερο Lyric Day Songwriting Camp στο θρυλικό, θεαματικό, διάσημο σε όλο τον πλανήτη Black Rock Studios. Για ένα τριήμερο θα συναντηθούν εκεί στιχουργοί και συνθέτες για την δημιουργία νέων τραγουδιών με την καθοδήγηση του στιχουργού και ιδρυτή των Lyric Days Βαγγέλη Κωνσταντινίδη. Και το MAD σε στέλνει εκεί.
1: Μπαίνεις τώρα στο Instagram του MAD TV, @MAD_TV, ακολουθείς τα βήματα του giveaway και διεκδικείς τη θέση σου στο τριήμερο Songwriting Camp στη Μύκονο με ακτοπλοϊκά διαμονή και μετακινήσεις καλυμμένα. 2 με 4 Οκτωβρίου, δεύτερο Lyric Days Camp, Black Rock Studios.
0: Σε ένα από τα πιο διάσημα στούντιο σε όλο τον πλανήτη. Η δική σου ευκαιρία να βρεθείς εκεί είναι τώρα.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: λίγο που φτάσουμε στις 7 απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Μαζί μας τώρα.
0: Τι έχουμε?
1: Α,
0: στην
1: έχουμε
0: αρχαιότητα και θέλω να σου πω. Μαζί μας, ναι. Μαζί μας είναι η Telekom. Όπως κάθε μέρα. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται και από τα πιο μακρινά μέρη, Κατερίνα. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Ε, ήτανε τις...
1: Ήτανε τα παντά, πολύ
0: παλιά τα
1: αυτό, μετά,
0: πολύ μακριά, έβλεπες αυτά τα...
1: Τα σήματα καπνού, αυτό. Μετά,
0: έτσι επικοινωνούσαν, μετά τι έγινε?
1: Το τηλέφωνο, έτσι το τηλέφωνο και μετά έφυγε το ίντερνετ. Ακόμα και εμείς τώρα που συνδεόμαστε, Πέτρο μου, μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.
0: Μαζί μας τώρα, όπως κάθε Τρίτη, ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και tax advisor της Athens Financial Services. Έρχεται πάντα με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Τι καινούριο φέρνει το σπίτι μου 3?
2: Το βασικό νέο είναι για το σπίτι 3 είναι ότι ανοίγει σε περισσότερο κόσμο. Αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Δεκεμβρίου με ένα μεγαλύτερο

0: πριν και το δάνειο μπορεί να φτάσει έως στις 230.000 ευρώ, καλύπτοντας μέχρι και το 90% της αξίας του ακινήτου. Ανεβαίνουν όμως και τα εισοδηματικά κριτήρια, ειδικά για τις οικογένειες. Για ζευγάρι μιλάμε για 35.000 ευρώ, συν 7.000 ευρώ για κάθε παιδί. Άρα πρακτικά το πρόγραμμα προσπαθεί να συμπεριλάβει περισσότερες οικογένειες που μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν και είχαν μείνει εκτός.
1: Και γιατί συμφέρει τόσο πολύ ένα τέτοιο δάνειο?
0: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του δανείου αυτού είναι ότι το 50% του είναι άτοκο, μηδέν τόκος δηλαδή, άρα έτσι κόστος του χρήματος. Άρα ο διαφρεόμενος πληρώνει τραπεζικό επιτόκιο μόνο για το άλλο μισό του ποστού. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες υπάρχει μεγαλύτερη επιδότηση του επιτοκίου. Και θέλουμε μεγαλύτερη προσοχή για να δούμε αν πληρούμε τα κριτήρια γενικότερα του προγράμματος, γιατί ακόμα και αν τα πληρούμε δεν σημαίνει ότι η τράπεζα θα μας δώσει το δάνειο.
1: Σωστό. Νίκος Καραμάνος από την Athens Financial Services με χρήσιμα tips και πράγματα που πρέπει να ξέρουμε όλοι μας. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MAD TV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το, γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των Κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το Κεφίρ φυσική γεύση και το Κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για Κεφίρ μόνο Στάμου, γιατί η απόλαυση και στο Κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
6: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησε έτη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
7: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
8: Είμαστε έτοιμοι!
9: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Media. Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Τι του είπε?
2: Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω παράγκα.
2: Στην παράγκα.
1: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχακέ σήμερα μαζί. Μέχρι τις 9.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις πότε και πού θα βρεις το τρίτο και τελευταίο Positive Stop πριν από τη Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026. Και το Mad Radio 106,2 θα είναι εκεί.
0: Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου VIP πρόσκληση για την Ημέρα Θετικής Ενέργειας από την X Professional Makeup.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις πού και πότε θα παρακολουθήσεις ένα εκπληκτικό, μοναδικό, βιωματικό Breathwork Masterclass από το βραβευμένο συγγραφέα του bestseller ανάσα James Nestor.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, στο Mad Radio 106,2. Αυτό είναι το Mad Drive και μαζί μας είναι η Telekom. Let's
2: Drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Again. Εδώ στο Mad Drive γυρνάμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω, αποδειγμένο αυτό επιστημονικά, θέλω να σου πω. Πώς επιτυχαίνουμε αυτήν την ώρα,
1: Πέτρο? Ποια θα έλεγες ότι ήταν η κινηματογραφική ταινία του φετινού καλοκαιριού?
0: Εύκολη απάντηση, η Οδύσσια.
1: Για την Οδύσσια λοιπόν σου φέρνω τώρα μια κάπως περίεργη πληροφορία. Διότι όλοι ξέρουμε ότι σε πολλές ταινίες οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστρες ντουμπλάρονται από τους γνωστούς κασκαντές. Έτσι λοιπόν και στην Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, σε κάποιες σκηνές τα χέρια του Ματ Ντέιμον που βλέπεις δεν είναι δικά του.
0: Σιγά την πληροφορία, ρε Κατερίνα.
1: Δεν θα ήταν. Δεν θα ήταν, αλλά είναι, διότι τα χέρια ανήκουν σε μία και όχι σε έναν κασκαντέρ. Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι επειδή έχασε αρκετή μήκη μάζα για να υποδηθεί την Οδυσσέα, η παραγωγή χρειαζόταν πιο δυνατά μπράτσα για ορισμένα πλάνα δράσης.
0: Το άκουσα αυτό που το έλεγε σε ένα από τα βιντεάκια εκεί στο TikTok. Έλεγε ότι έφτασε στα κιλά που ήταν όταν ήταν στο σχολείο. Τρομερό, ε. Και βρήκαν γυναίκα κασκαντέρ.
1: Ναι, ναι, ναι, την Ντέιβιν Ντάλτον, η οποία ανέλαβε τις σκηνές με τους λαστριγόνες. Μάλιστα, ο Ντέιμον είπε γελώντας ότι έχει τα πιο εντυπωσιακά μπράτσα που έχει δει ποτέ στη ζωή του. Και όταν τη συνάντησε στα γυρίσματα, έτρεξε να την αγκαλιάσει και να την ευχαριστήσει για την απίστευτη δουλειά της. Τα μπράτσα προφανώς.
0: Τελικά, Κατερίνα, είναι κανόνας. Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα βρίσκεται μια γυναίκα. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: τα πιο δυνατά τραγούδια αυτής της χρονιάς του 2026. 20 λεπτά μετά τις 7, Mad Drive, Πέμπτη. Αμέσως μετά από ένα ηλιοβασίλεμα που δεν το είδαμε βέβαια, γιατί είχε συννεφιά και που είχε και τσούρου τσούρου βροχούλα. Γι' αυτό και ακόμη η κίνηση είναι έντονη στους δρόμους της μεγάλης πόλης. Η Κλέρι είναι στη Μεσογείο και γίνεται χαμός αυτήν την ώρα, μας γράφει. Η Αθηνά, ο Μάνος, η Σουζάνα μετά τη δουλειά είναι εδώ στο Mad Drive Premium. Τι είναι σένα, πού σε πετυχαίνουμε. Χθες βράδυ, θέλω να σου πω, τα 78 Emmy Awards ανέδειξαν μεγάλους νικητές. Το Widow's Bay, αυτό είναι στην Apple TV, έσπασε κάθε ρεκόρ με 14 βραβεία για κωμωδία. Ενώ ο Matthew Rhys έγινε ο πρώτος ηθοποιός που κέρδισε 2 βραβεία Leading Actor την ίδια βραδιά για το Widow's Bay, αλλά και για το The Beast in Me. Παράλληλα, το The Pit κέρδισε για δεύτερη σέρι χρονιά το Best Drama και ο Noah Wyle κέρδισε ξανά το Best Drama Actor. Η Jean Smart κέρδισε το 5ο Emmy Best Comedy Actors για το Hacks. Γίνεται η πρώτη ηθοποιός που κερδίζει στην ίδια κατηγορία για κάθε σεζόν της ίδιας σειράς. Αυτό της χάθησε συνολικά το 8ο Emmy της καριέρας της. Ήταν μια μαγική βραδιά, θα δείτε πολλά στα social. Μια βραδιά που έγραψε πραγματικά τηλεοπτική ιστορία.
1: Στα δικά μας τώρα, καλλιτεχνικά, πολιτιστικά και ιδιαίτερως θετικά, έχω να σου κάνω μια ερώτηση, Πέτρο μου.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα έλεγες αν σου έλεγαν ότι μπορείς να πας στην ημέρα θετικής ενέργειας όχι απλώς με εισιτήριο, αλλά VIP? Θα έλεγες όχι?
0: Τι θα έλεγα, είναι δυνατόν να πω όχι? VIP στα... ούτε να το συζητάς, δηλαδή πραγματικά στο VIP εκεί θα είναι διαφορετικά από όλα.
1: Και ειδικά, όταν το VIP έρχεται από την NYX Professional Makeup, η οποία χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και για να μπει στην κλήρωση, στέλνεις Viber τώρα στο 6936-646-656 με τη λέξη ήθε και το ονοματεπώνυμο σου, τόσο απλά.
0: Και η NYX Professional Makeup δεν σταματά εκεί. Θα είναι και στον συναυλιακό χώρο με 2 σημεία, αλλά και στην αρένα και στο VIP area. Γεμάτα make-up εκπλήξεις. Άρα VIP προσκλήσεις και live και glam. Και για να είσαι, 6936-646-656.
1: Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μείνεις συντονισμένος και συντονισμένη στο Mad Radio 106,2, διότι την 5η 17 Σεπτεμβρίου, ανάμεσα στις 10 με τη 1, στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου, θα ανακοινωθούν οι 5 μεγάλοι νικητές. Καλή επιτυχία και see you στο live.
0: Στείλε τώρα μήνυμα για να είσαι στο VIP της ΥΘΕ. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: Nobody Baby. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7.30 και στους τίτλους ειδήσεων και σήμερα είμαστε εδώ, τρίτη βραδάκι, στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom στο κινητό σου, θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Και αυτό δεν το χάνεις με τίποτα. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή την ολοκένουργια μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social, ψάχνοντας Telekom GR.
1: Τα ευχάριστα και τα θετικά συνεχίζονται, διότι η Μέρα Θετικής Ενέργειας 2026 είναι εδώ, 18 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Νερό, αλλά μέχρι τότε έχουμε Positive Stop. Το τρίτο και τελευταίο, αυτή την Τετάρτη, δηλαδή αύριο, στο κατάστημα Σκλαβενίτη Περιστερίου, Λεωφόρος Κηφισού 80.
0: Έλα να παίξεις, να ζήσεις το reaction και να κερδίσεις δώρα, πολλά δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις που κληρώνονται κάθε μέρα για το μεγάλο live. Από τις 5 μέχρι τις 8, Mad Radio Live με τη Faye Voku, ζωντανά από το κατάστημα Σκλαβενίτης στο Περιστέρι.
1: Σε λίγο μαζί μας ο Δ. Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για μια σωστή διατροφή.
0: Τίτλοι ειδήσεων, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το τι ακριβώς έγινε στις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου επιχειρεί να εξακριβώσει η ανακρίτρια, στην οποία απολογούνται οι δύο γιατροί, Γάκα και Θοδωρόπουλος, που είναι πλέον αντιμέτωποι με την ισόβια κάθειρξη. Σε ένα πρωτοφανές ορόσημο γύρανσης έφτασε η Ιαπωνία, καθώς ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 100 ετών και άνω ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το όριο των 100.000. 9 στους 10 είναι γυναίκες. Σήμερα είναι η τελευταία σας εργάσιμη ημέρα, ανέφερε το email με το οποίο η εταιρεία Oracle ενημέρωνε άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό εργαζομένων της ότι απολύονται. Το email εστάλει στις 6 το πρωί και οι θέσεις καταργούνται στο πλαίσιο ευρύτερης οργανωτικής αλλαγής, όπως αναφερόταν ψυχρά στο κείμενο. Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα λαθροθύρα σε πάρκο της Νότιας Αφρικής, όπου μαζί με συνεργό του θέλησαν να σκοτώσουν λευκούς ρινόκερους. Εκτιμάται ότι μια ουγγιά από το κέρατο ρινόκερου ξεπερνάει σε αξία τον χρυσό στη μαύρη αγορά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Το MAD Radio 106,2 προτείνει
12: Μποτίλια Music Restaurant. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή με live music, φαγητό, μουσική και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Artistic dance shows. Μποτίλια Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
11: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.
13: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
14: Είμαστε έτοιμοι.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
16: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
15: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: τις 7 απόγευμα Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Αυτή η συννεφιά και αυτή το ψιλόβροχο που πέφτει σε κάποια σημεία στη μεγάλη πόλη δημιουργεί ακόμη έντονα προβληματάκια ή τέλος πάντων προβλήματα στην κίνηση της πόλης. Βλέπω η Κηφισίας, χαμός, η Μεσογείων, περιφερειακό στο Ημιτού. Προβληματάκια θα βρείτε και στην παραλιακή σε κάποια σημεία, αλλά και στην κάθοδο και την άνοδο του Κηφισού στην Εθνική Οδό. Αυτή είναι η εικόνα αυτήν την ώρα. Όπου και να είστε, είστε μαζί μας εδώ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
1: Και εκτός από τον Πέτρο και την Κατερίνα και εσάς, φυσικά μαζί μας είναι και η Telecom, η οποία φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού, με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Μαζί μας τώρα, όπως κάθε Τρίτη, ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, καλησπέρα. Ποιο είναι το ενδεδειγμένο μεσημεριανό γεύμα για το γραφείο?
2: Ένα από τα πιο συχνά διαιτολογικά θέματα που αντιμετωπίζουμε εμείς οι διαιτολόγοι στα γραφεία μας έχει να κάνει με την επιλογή του μεσημεριανού γεύματος στο γραφείο. Αυτό λοιπόν το θέμα έχει δύο επίπεδα, όσον αφορά την ποιότητα αυτού που τρώμε, και το δεύτερο έχει να κάνει με τη συμπεριφορά, δηλαδή το πώς το τρώμε. Όσον αφορά την ποιότητα, η βασική σύσταση είναι να μην τρώμε ένα βαρύ θερμιδοφόρο γεύμα, γιατί αυτό είναι πολύ πιθανό να μας ναρκώσει, να μας νιστάξει και έτσι να μην έχουμε καλή απόδοση μετά στη συνέχεια της δουλειάς μας. Δηλαδή, αν φάμε πίτσα, μπέργκερ, πατάτες τηγανιτές, το σώμα μας χρειάζεται πολύ χρόνο για να μεταβολήσει αυτό που έχει φάει και το πιθανότερο είναι ότι θα θέλουμε το σώμα μας να ζητήσει ξεκούραση για ένα μεγάλο διάστημα μετά το πέρας του γεύματος. Μια σαλάτα με λίγο πρωτεΐνη ή ένα σάντουιτς το οποίο δεν έχει πάρα πολλές θερμίδες ή ακόμα και ένα φιλέτο κοτόπουλο ή λίγο μπιφτεκάκι ή ένα φιλέτο σολομό, μια σαλάτα, αποτελούν εξαιρετικές επιλογές. Το δεύτερο όμως που θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα πολύ σύνολο που κάνουμε περισσότεροι, είναι ότι δεν αφιερώνουμε χρόνο σε αυτό το κύριο γεύμα. Θα το φάμε βιαστικά στο πόδι περπατώντας ή μπροστά σε έναν υπολογιστή δουλεύοντας και το τρώμε πάρα πολύ γρήγορα. Όταν τρώμε κάτι πάρα πολύ γρήγορα, στερούμε από το σώμα μας μια πολύ βασική προϋπόθεση που πληρεί το γεύμα, που είναι η ευχαρίστηση. Όταν λοιπόν δεν ευχαριστιόμαστε το γεύμα, είναι πολύ πιθανό να μην αντιληφθούμε ότι έχουμε χορτάσει και έτσι να αποζητήσουμε φαγητό πάρα πολύ σύντομα. Αυτή είναι μια πολύ βασική αιτία που κάποιος μπορεί να έχει στο τέλος της μέρας αυξημένη πρόσληψη ενέργειας και άρα να αυξηθεί το βάρος του. Συμπερασματικά, το φαγητό, το μεσημεριανό φαγητό είναι ένα κυρίως γεύμα. Θα πρέπει να του αφιερώνουμε χρόνο 20 με 30 λεπτά σε ένα ευχάριστο περιβάλλον, όχι μπροστά στον υπολογιστή μας, όχι μπροστά σε μία οθόνη, συζητώντας με συναδέλφους, κάνοντας κάτι ευχάριστο και να είναι μια επιλογή που να μην μας φορτώσει με πολλές θερμίδες και πολλά κορεσμένα λιπαρά.
0: Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος, όπως κάθε Τρίτη με οδηγίες και tips για σωστή ισορροπημένη διατροφή. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστούμε, Τάσο.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8, πέμπτη βράδυ στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη, θέλω να σου πω. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα την δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom.
1: Πέτρο, ξέρεις πόσες φορές αναπνέουμε μέσα σε μία μέρα? Περίπου, ξέρω εγώ, 20.000. Και το πιο περίεργο είναι ότι σύμφωνα με την επιστήμη, περισσότεροι από εμάς δεν αναπνέουμε και σωστά.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το παρατηρώ και εγώ αυτό το πράγμα στην καθημερινότητά μου, ότι κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα. Πρέπει να

0: Αθήνα για ένα βιωματικό Breathwork Masterclass στις 3 Οκτωβρίου στο Tattoo Club. Εισιτήρια στο more.com.
1: Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Ο κόσμος των κεφίρ Στάμου γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα κεφίρ High Protein Στάμου για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε κεφίρ High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και κεφίρ High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.

0: στο Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα και αυτή έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μείνε εδώ για να μάθεις μια πανεύκολη συνταγή για μαρμελάδα σίκο, θέλω πολύ.
0: Α, μαρμελάδα σίκο. Καθιστή, θα το φας.
1: Εδώ. Παπά, σου έχει μείνει από την καμπάνια του Μάτ για το καλοκαίρι.
0: Έτσι, ακριβώς. Τα κρύα αστεία.
1: Ναι, αλλά τώρα κρύωσε ο καιρός. Άστα, ναι.
0: Εδώ θα μάθεις πώς θα κερδίσεις τη δική σου VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας από την NYX Professional Makeup.
1: Εδώ θα μάθεις ένα μικρό tip για να κρατήσεις το ψυγείο σου καθαρό και ευωδιαστό από εμένα.
0: Μία ακόμη ώρα μαζί μας η Telecom.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του Mad Radio 6936-46656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε.
2: Let's drive! Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: κομματάρα. Dirty, take me there. Πού? Στο Mad Radio κάθε μέρα 6 με 9. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Τρίτη βράδυ και τα Emmys, Κατερίνα, έγιναν χθες το βράδυ και ο θρύλος των 80's, Michael J. Fox, εμφανίστηκε σε αναπηρικό καρουτσάκι δυστυχώς για να παραλάβει το Bob Hope Humanitarian Award, βραβείο για την προσφορά του στην έρευνα για το Parkinson. Ο Michael J. Fox έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια για αυτή την ασθένεια για να καταπολεμηθεί. Ολόκληρο το Peacock Theater στο Los Angeles χειροκροτούσε για 5 λεπτά. Το Late Show with Stephen Colbert κέρδισε 6 βραβεία στην τελευταία του σεζόν. Ένα δυνατό αποχαιρετισμό με αυτά τα βραβεία έκανε ο Stephen στην τελευταία του σεζόν, αποχωρώντας από το Late Show. Η Μαρίσκα Χατζιντέι, η πρώτη γυναίκα host των Emmys από το 2011, άλλαξε 10 looks κατά διάρκεια της βραδιάς, ενώ βραβεία παρέδωσαν η Σοφία Βεγκάρο, ο Μάθιου Μακόναχη μαζί με τον αδερφό του, ή αυτό που λέγεται ότι είναι αδερφός του. Ετοιμάζουν και αυτή η σειρά στο Apple TV. Εκεί ήταν και η Ζεντάια στο κόκκινο χαλί, ξεχώρισε, όπως και η Σελίνα Γκόμες, αλλά και η Jean Smart που πήρε και βραβείο. Η βραδιά των Emmys τα είχε όλα. Fashion, emotion, history.
1: Εγώ, Πέτρο, για σένα πάλι έχω μια ερώτηση. Τι λες, ημέρα θετικής ενέργειας από την Αμίτα Motion ή ημέρα θετικής ενέργειας σε VIP mode?
0: Η απάντηση είναι εύκολη. VIP, παρακαλώ. Οπότε, τι κάνεις? Συμμετέχεις σε ένα σούπερ διαγωνισμό, γιατί η NYX Professional Makeup το κάνει πραγματικότητα. Χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18ης Σεπτεμβρίου. Θέλεις να διεκδικήσεις μία? Στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber 6936-646-656. Άλλη μία, 6936-646-656. Γράφεις ήθε και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση για VIP προσκλήσεις για την ήθε που έρχεται.
1: Και στις 18 Σεπτεμβρίου η NYX Professional Makeup θα είναι εκεί με δύο ξεχωριστά σημεία, στην αρένα και στο VIP area, για make-up εκπλήξεις που θα ανακαλύψεις το χώρο. Οπότε δεν πας απλώς στην αυλία, πας με NYX διάθεση.
0: Σημείωσε ότι οι 5 νικητές ανακοινώνονται 5η πρωί στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου εδώ στο Mad Radio 106,2. Στέλνεις τώρα μήνυμα 6936-646-656 για να κερδίσεις εσύ μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για την ημέρα θετικής ενέργειας.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται.

0: Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βίντεο της Ariana Grande που την δείχνει μπροστά σε έναν υπολογιστή και ένα μικρόφωνο και να αρχίζει να χτίζει αυτό το τραγούδι, γράφοντας μία φωνή, μετά τις δεύτερες, μετά τις τρίτες, μετά τις... δηλαδή χαμός. Και εκεί φαίνεται πόσο ταλέντο έχει αυτό το κορίτσι και στη μουσική και στους στίχους και στον τρόπο που χτίζει τα τραγούδια της με τη δική της φωνή μόνο, χωρίς καμία βοήθεια, μπροστά σε ένα μικρόφωνο και έναν υπολογιστή. I hate that I made you love me. Νέα επιτυχία της Ariana Grande, 22 λεπτά μετά τις 8. Και σήμερα μπορεί να μας ακούς δυνατά στο mat.gr και μας βλέπεις, αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Στην αρχαιότητα, θέλω να σου πω, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις λέγανε φρικτορίες. Μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.
1: Φίλοι και φίλοι μου, ακούω αυτό εσύ τώρα. Αν έχεις όριμα σίκα που είναι η εποχή τους, μην τα φας όλα τώρα.
0: Όριμα
1: που
0: τι?
1: Σίκα.
0: Α, σίκ.
1: Ναι, που είναι η εποχή τους. Να μην τα φας όλα από σε μένα που τα φάγω όλα χτες. Κράτα και λίγα για μαρμελάδα σίκο. Είναι πανεύκολη και θέλει ελάχιστα υλικά.
0: Μαρμελάδα σίκο. Mm-hmm. Ωραία ακούγεται. Και μπορεί να βάλεις και όχι μόνο σε, πώς να το πω, σε, για γλυκό, μπορεί να το βάλεις και σε φαγητό.
1: Ναι,
0: το έχω χρησιμοποιήσει
1: είναι
0: εγώ.
1: Πολύ ωραία. Και τσάτνεϊ.
0: Κρύφω. Όχι, δεν μιλάω για τσάτνεϊ.
1: Με τυράκι.
0: Ναι, όχι, μέσα στο φαγητό έχω βάλει εγώ. Μέσα στη συνταγή. Είναι από αυτές τις κρυφές συνταγές.
1: Θύμησέ μου να μην φάω.
0: Δεν λέω.
1: Λοιπόν, εγώ τώρα θα σου πω που είναι πάρα πολύ απλά.
0: Θύμησέ μου να μην σου δώσω.
1: Θύμησέ μου να μην σου το φάω. Για περίπου 3 μέτρια βαζάκια χρειάζεσαι 1 κιλό όριμα σίκα, 500 με 600 γραμμαρία ζάχαρη, το χυμό από ένα λεμόνι και προαιρετικά μια βανίλια. Είναι κουταλάκια κύλισμα βανίλιας.
0: Μάλιστα, μέχρι εδώ εντάξει. Μετά.
1: Μετά. Πλένεις τα σίκα, φέρεις τα κοτσάνια και τα κόβεις σε κομμάτια. Αν η φλούδα είναι λεπτή που παίζει, την κρατάς. Τα βάζεις στην κατσαρόλα μαζί με τη ζάχαρη και το λεμόνι και τα αφήνεις περίπου για 30 λεπτά.
0: Δηλαδή περιμένουμε μισή ώρα χωρίς να κάνουμε τίποτα.
1: Κάτι θα βρεις να κάνεις.
0: Ένα μπανάκι.
1: Κάτι θα βρεις. Μετά τα βάζεις σε μέτρια φωτιά, μόλις κουχλάσουν. Χαμηλό. 30 λεπτά είναι καλά. Χαμηλώνεις και τα αφήνεις να σιγοβράσουν περίπου 30 με 45 λεπτά ανακατεύοντας. Εδώ δεν έχει σεξ.
0: Και πώς ξέρουμε. Και το έχεις κάνει πριν, στα 30 λεπτά που περιμένεις.
1: Την έχω κάνει εγώ τη μαρμελάδα.
0: Πώς ξέρουμε ότι έγινε η μαρμελάδα και η κομπόστα, τέλος πάντων.
1: Με το κόλπο του κρύου πιάτου, βάζεις λίγο στην κατάψυξη, ρίχνεις πάνω μια κουταλιά μαρμελάδα και όταν κρυώσει λίγο, περνάς το δάχτυλο στη μέση. Αν το αυλάκι μένει, είναι έτοιμη.
0: Τι περνάς?
1: Το δάχτυλο στη μέση. Αν το αυλάκι μένει, είναι έτοιμη. Πολύ ωραίο κόλπο αυτό. Είναι τη παλιά νοικοκυρά, άκουτα που στα λέω.
0: Και μετά.
1: Μετά από τα 30 λεπτά σεξ και τα 45 λεπτά ανακάτεμα, σε αποστηρωμένα βαζάκια βάζεις τη μαρμελαδούλα σου όσο είναι ακόμα ζεστή και μετά την αλήφισες ζεστό ψωμάκι ή αν είσαι πιο του fitness πάνω από κρύο γιαουρτάκι, αν είσαι ο Πέτρος τη βάζεις το φαΐ σου κρυφά από τον κόσμο που το τρώει.
0: Ας το, θα παραγγείλω. Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στις 8.30. Αυτός ήταν ο Avicii, που δυστυχώς έφυγε από κοντά μας πολύ πολύ νωρίς. Η ιστορία γράφτηκε αυτό το weekend, το weekend που πέρασε, Κατερίνα. Ο Alexander Zverev κέρδισε το US Open νικώντας τον Ben Shelton. Ο Shelton μάλιστα έγινε ο πρώτος μαύρος Αμερικανός που έφτασε στο τελικό του US Open μετά τον Arthur Ashe το 1972. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να βρεθεί ένας Αφροαμερικανός στον τελικό. Η Έλενα Ρουμπακίνα νίκησε την Αριάννα Σαμπαλένκα, μ' αρέσει αυτή, και με την νίκη της αυτή η Έλενα ανέβηκε στο νούμερο 1 και έγινε η πρώτη Καζακστανή στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Το τένις συνεχίζεται με τα Tour Events και μεταφέρεται across the pond στην Μεγάλη Βρετανία, στο O2 Arena του Λονδίνου. Το Lavender Cup έρχεται 25 με 27 Σεπτεμβρίου.
1: Η ιστορία γράφεται και εδώ και μάλιστα με πάρα πολύ χρώμα, διότι από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay.
0: Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγούν μέσα σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social, γράφοντας Telecom GR. Σύνδεση με την αίθουσα σύνταξης του News Bomb για τις τελευταίες ειδήσεις σε τίτλους. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Το τι ακριβώς έγινε στις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου επιχειρεί να εξακριβώσει η ανακρίτρια, στην οποία απολογούνται οι δύο γιατροί, Γάκα και Θοδωρόπουλος, που είναι πλέον αντιμέτωποι με την ισόβια κάθυρξη. Σε ένα πρωτοφανές ορόσημο γύρανσης έφτασε η Ιαπωνία, καθώς ο αριθμός των πολιτών ηλικίες 100 ετών και άνω ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία το όριο των 100.000. 9 στους 10 είναι γυναίκες. Σήμερα είναι η τελευταία σας εργάσιμη ημέρα, ανέφερε το email με το οποίο η εταιρεία Oracle ενημέρωνε άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό εργαζομένων της ότι απολύονται. Το email εστάλει στις 6 το πρωί και οι θέσεις καταργούνται στο πλαίσιο ευρύτερης οργανωτικής αλλαγής, όπως αναφερόταν ψυχρά στο κείμενο. Αγέλη ελεφάντων ποδοπάτησε μέχρι θανάτου ένα λαθροθύρα σε πάρκο της Νότιας Αφρικής, όπου μαζί με συνεργό του θέλησαν να σκοτώσουν λευκούς ρινόκερους. Εκτιμάται ότι μια ουγγιά από το κέρατο ρινόκερου ξεπερνάει σε αξία τον χρυσό στη μαύρη αγορά. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction. Back to work, back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Fighters Αθανασόπουλος. New season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας. 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Η ομάδα σου. Η στιγμή σου.
6: Το Mad Radio 106,2 προτείνει. We're going! K-Pop Superstars. Η απόλυτη K-Pop εμπειρία έρχεται στην Αθήνα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Christmas Theater. Τα μεγαλύτερα hits των BTS, Blackpink, Katseye και K-Pop Demon Hunters σε ένα φαντασμαγορικό live show. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com. Powered by Ecomed. Χρυσός χορηγός, ΔΕΗ. Συνδιοργάνωση, ΟΠΑΝΔΑ.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: ντουέτο, μοναδικό remix για τον Tame Impala, ο Kevin και η Jenny στο Dracula που ακούστηκε αρκετά, πολύ αυτή τη χρονιά. Τρίτη στο Mad Drive, αύριο καιρό στη Μεγάλη Πόλη, νεφελώδης με 29 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Στην Πάτρα μερικός νεφελώδης με 29 και στη Ρόδο αύριο 30 βαθμούς Κελσίου, κυρίως έθριος ο καιρός. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, στη ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
1: Ναι, από σίγουρα σε ενδιαφέρον σου φέρνω τώρα, φίλε μου και φίλε μου, και είμαι και πάρα πολύ περήφανη και λίγο συγκινημένη γιατί και ο Πέτρος έχει πιστεί. Νέα σεζόν για το Fighters Αθανασόπουλος. Η ηγετική ομάδα στο kickboxing και boxing είναι εδώ. Με το πιο δυνατό προπονητικό team δίπλα σου σε 33 περιοχές. Δεν μπορεί. Σίγουρα από αυτές, μία θα είναι και δίπλα σου.
0: Είναι βέβαιον αυτό. Κοίταξε, θα σου πω, Κατερίνα. Σε αυτό θα πήγαινα, ξέρεις εμένα την δυσκολία μου στα γυμναστήρια. Αλλά αυτό μ' αρέσει, μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο τρόπος που το κάνουν. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές. Ψήνομαι, σου λέω, για Fighters Αθανασόπουλος.
1: Πολύ περηφάνεια. Εσύ λοιπόν, Πέτρο, αλλά και εσύ που μας ακούς, εξασφάλισε τώρα τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου. Τμήματα για ενήλικες και παιδιά, όλες οι ηλικίες και όλα τα επίπεδα. Εγγραφές καθημερινά στο τηλέφωνο 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος. Ένας κόσμος που θα αλλάξει τη ζωή σου. Θα γίνει η ομάδα σου, θα γίνει η στιγμή σου.
2: Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψηφίδη.

0: Ούτε που κατάλαβα πως πέρασε το 3ωρο σήμερα. Καθόλου δεν το κατάλαβα. Ήταν πολύ ωραία, μ' άρεσε, θα ξανάρθω και αύριο.
1: Καλά θα κάνεις. Θα έρθω κι εγώ άμα είναι να έρθεις κι εσύ.
0: Εντάξει.
1: Και πριν κλείσουμε, ένα τελευταίο μικρό tip για να κρατήσεις το ψυγείο σου καθαρό και ευωδιαστό.
0: Αυτό το χρειάζονται το tip πολλοί κόσμος, θέλω να σου πω.
1: Indeed.
0: Πολλοί κόσμος, υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Λίγη μαγειρική σόδα σε ένα μπολάκι για να απορροφώ τις μυρωδιές. Λίγο λεμόνι για φρεσκάδα. Και αν θέλεις κάτι πιο γλυκό, λίγες σταγόνες βανίλια σε ένα βαμβάκι. Και φυσικά τακτικός καθαρισμός και καλά κλεισμένα τρόφιμα.
0: Άρα, 2-3 υλικά και γίνεται αρωματικό το σύστημα.
1: Σπα.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί ζέστη έχει ακόμα, μην κοιτάς σήμερα, και θέλεις να ανοίξεις το ψυγείο και να σε περιμένει δροσιά, όχι έκπληξη.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό, Κατερίνα, γιατί έτσι είναι ο λόγος να ανοίγουμε πιο συχνά το ψυγείο, να τρώμε παραπάνω και καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Είναι λίγο πρόβλημα αυτό το ακούω.
0: Είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι λίγο.
1: Άστο και να βρωμάει.
0: Άστο εκεί να βρωμάει και γλιτώνεις, κατάλαβες, γιατί εντάξει. Βέβαια τώρα έρχεται φθινόπωρο, χειμώνας, δεν θα βγούμε στις παραλίες δηλαδή ξανά, οπότε καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Ναι. Θα πάμε γυμναστική, το έχουμε πει αυτό.
0: Θα τρώτε τώρα από εδώ και πέρα. Εντάξει, τέλος οι παραλίες. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες.
0: Πάτε, τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Πάτε. Είμαστε εδώ κάθε μέρα από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio 106,2. Μαζί μας για τις 3 ώρες που πέρασαν ήταν η Telecom.
0: Σε λίγο εδώ, ακριβώς στις 9 δηλαδή, Δάφνη Καραβοκύρη. Αύριο το πρωί στις 7 έρχονται τα κορίτσια στην πόλη. Στις 10 το πρωί ο Γιάννης Τουμπάνος. Στη 1 Γιάννης Χατζηγεωργίου, στις 4 η Φέη Βόκου. Καλό βράδυ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.
0: Ένα από τα καινούρια έρχεται τώρα. Slater Dance.

0: Mad Radio 106,2.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι ταινία, είναι αληθινό. Στα Volta Fan Park, τεράστιοι δεινόσαυροι σε περιμένουν να τους γνωρίσεις από κοντά. Ζωγραφική, ανασκαφή απολιθωμάτων, face painting και πολλές ακόμα δράσεις σε περιμένουν. Dino Days, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 5 έως 9, από τις 18 Σεπτεμβρίου, μόνο στο Volta Fan Park, στο Avenue Mall. Φέρε όλη την οικογένεια, αν τολμάς. Volta Fan Park, εκεί που η περιπέτεια είναι αληθινή.
3: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
4: Η παρέλαση.
5: Το συγκλονιστικό έργο της Λούλας Αναγνωστάκη.
4: Δύο αδέρφια.
5: Και ο κόσμος έξω από το παράθυρό τους.
4: Θα γίνει παρέλαση σήμερα.
5: Άρη.
4: Ναι.
5: Η παρέλαση. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο στούντιο Μαυρομιχάλη.
4: Πρωταγωνιστούν
5: Μανώλης Πίτερης.
4: Κωνσταντίνα Μάντζιου.
5: Σκηνοθεσία Νεκτάριος Λιονάκης.
4: Εισιτήρια στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέπτη στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
2: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
1: Τέλεια.
3: Θα νομίζω ότι παράμαγε για ζεμπέκικο.
1: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε. Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω αν το παθαίνετε κι εσείς, και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad Radio 106,2. Mad Radio.
4: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωση.

0: Το φαγητό του σίγκλ το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνη. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενή. Κατάλαβε. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι σίγκλ, πρέπει να βάλει μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
1: Να πα εκεί πέρα στον ήλιο, να βρει έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πει αχ, να αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
0: Το σίγκλ καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνει αναφορά σε κανέναν. Πα όπου θε και δεν χρειάζεται να μοιραστεί το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
1: Ποιο?
0: Ο Λουκουμάτζης.
2: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
3: Radio. Πολύ καλησπέρα σας, Δάφνη Καραβοκύρη, στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2. Θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 12. Έχω φέρει πολλά στο σημερινό τραπέζι. Θα το σχολιάσουμε μαζί, αλλά μπορούμε ακόμα πιο κοντά να το σχολιάζουμε μέσω του Viber μας. Οπότε ξεκάθαρα σας πετάω το μπαλάκι. Ένα λάθος που έκανα ήταν να φάω μακαρόνια με κιμά πριν έρθω στο ραδιόφωνο. Ήταν μια όχι σοφή κίνηση, θα έλεγε κανένας. Λοιπόν, σοφό δεν ξέρω αν ήταν και από την ηθοποιό Σίδνεϊ Σουίνι, που έχει σηκώσει ένα τσουνάμι σήμερα. Δικαίως ή αδίκως, για να δούμε τι έγινε. Το κορίτσι πληρώθηκε από εταιρεία έτσι στοιχηματική που ασχολείται με αθλητικές προβλέψεις για να κάνει διαφήμιση. Της είπαν, θα είσαι η μη γυμνή κούκλα μου για να το πουλήσεις το προϊόν αυτό. Φαντάζομαι είπε ναι, χωρίς δεύτερη κουβέντα και χωρίς δεύτερη σκέψη, και προχώρησαν στην υλοποίησή του. Πολύ ωραία όλα. Ολοκληρώθηκε η καμπάνια και λανσαρίστηκε. Καλά μέχρι εδώ, κούκλα κι αυτή όμως, κορμάρα, όλα τα σχετικά. Όλα τα σχετικά που απαγορεύεται να λες. Το κορμάρα, κουκλάρα. Τέλος πάντων, έχει ζουμί. Υπόθεση. Τώρα αρχίζει το κακό. Τις χύμιξαν, όχι ακριβώς σε εκείνη, αλλά στην καμπάνια, γυναίκες αθλήτριες από το χώρο, λέγοντας πως δεν γίνεται τέλος πάντων το γυναικείο το σώμα να μπαίνει στη σέντρα, γιατί εμείς έχουμε κάνει θυσίες, έχουμε χύσει αίμα, δάκρυα και υδρότα για τον αθλητισμό, ο οποίος δεν μπορεί να παρουσιάζεται ότι είναι κάτι έτσι σεξουαλικό αμυγός. Εντάξει, τις καταλαβαίνω ως γυναίκα. Από την άλλη θα πω, τι σε νοιάζει βρε παιδάκι μου? Μια καμπάνια ήταν. Δηλαδή, μήπως πολλές φορές βάζουμε τα χεράκια μας και βγάζουμε τα ματάκια μας? Μια διαφήμιση ήταν. Άστην να την πάρει το ποτάμι.

κεφάλια ανησυχούν. Και πολύ καλά κάνουν. Για την τεχνητή νοημοσύνη. Αχ, σας τα έλεγα. Μάλλον κάθε μέρα θα τα λέμε. Κάθε μέρα θα είναι στην ατζέντα των θεμάτων μας. Πριν από λίγο καιρό έπεσε το ChatGPT και μαζί του έπεσε και η νοημοσύνη πολλών. Συγγνώμη τώρα γι' αυτό, αλλά είναι πραγματικότητα που έχει μάθει πλέον και τα καλά τον όρο εξάρτηση και εξυπνάδα μαζί. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ακουστώ κοινική, αλλά πραγματικά το ChatGPT έχει έρθει ξεκάθαρα να αντικαταστήσει το μυαλό, έτσι, και όχι να βοηθήσει απλά επιμέρους, αλλά εξ ολοκλήρου. Σήμερα λοιπόν βγήκε ο Τραμπ, ξετσίποτα, να δηλώσει πως δεν κινδυνεύουμε από την τεχνολογία και είναι ένας μύθος ότι θα μας καταπιεί. Φυσικά παρουσίασε παράλληλα με περίσσια υπερηφάνεια την Κυριακή σε δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο γήπεδο του γκολφ που διαθέτει στην Ιρλανδία πως καλπάζει η τεχνολογία στην Αμερική και εννοείται πως θέλουν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία και πως σκοτεινές δυνάμεις είναι εκείνες που λένε το αντίθετο. Θεωρεί συνωμοσίας, κυρίες και κύριοι, έτσι δεν είναι τίποτα παραπάνω. Ναι, λοιπόν, σταματήστε τώρα, λέει, όλα τα σενάρια που κάνετε εσείς οι άνθρωποι. Βεβαίως. Τίποτα κακό δεν θα γίνει. Και ξέρετε σε ποιους απευθύνεται? Σε εκείνους που έχουν ρωτήσει το ChatGPT αν τα ψάρια νιώθουν δίψα επειδή ζουν μόνιμα στα νερά.

ενώνουν και έρχεται η μέρα της κορύφωσης και αναφέρομαι φυσικά στη 18η Σεπτεμβρίου που είναι η μέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion, αλλά μέχρι τότε έχουμε το τρίτο Positive Stop, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 αύριο λοιπόν, στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80, μαζί με το Mad Radio. Έρχεστε, μπαίνετε στο παιχνίδι, ζείτε το reaction και κερδίζετε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και το μεγάλο bonus. 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP και όχι ό,τι να είναι πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 του Σεπτέμβρη. Και για να γίνει ακόμα πιο μάτι φασούλα, από τις 5 μέχρι τις 8 το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα. Οπότε πριν ζήσουμε το μεγάλο live στις 18, κάνουμε

0: Back to gym, back to routine, back to πρώην. Εκεί ας μη βιαστούμε. Στα Διαμαντάκια βγαίνουμε στους δρόμους με full glam διάθεση και ψάχνουμε το μεγάλο comeback του καθενός. Καθημερινά στο MATV, παρέα με την Telecom. Διαμαντάκια, γιατί κάθε επιστροφή θέλει τη σωστή σύνδεση.
1: Fighters Αθανασόπουλος New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
2: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένει. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
3: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD
4: Radio. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

Όταν έχεις κάτι στην πόλη σου, ο κανόνας λέει πως μάλλον θα το δεις τελευταίος. Ας έχουμε την Ακρόπολη, πρώτα τη βλέπουν οι τουρίστες από κοντά και μετά εμείς, Φερρυππίν. Αντίστοιχα, το ίδιο συμβαίνει και με την Εθνική Πινακοθήκη. Σας βγάζω εκεί έξω στην πόλη, που όλο λέω να πάω. Έχω να την επισκεφτώ πριν την ανακαίνιση και όλο κάτι άλλο μπαίνει στη μέση. Και δεν πάω. Φερμή τώρα για να την ξαναβάλω στα πλάνα μου. Έγινε μια φίλη που μου είπε πως έρχεται έκθεση του Νικηφόρου Λήτρα. Σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος, σπουδαίος παιδιά. Σπουδαίος Έλληνας δάσκαλος. Έτσι δεν ήταν κάποιος τυχαίος, όχι δά. Εκπρόσωπος του ακαδημαϊκού ρεαλισμού και της σχολής του Μονάχου. Google it please. Μείνετε συντονισμένοι, εργάζονται πυρετοδός υπεύθυνοι και όλα θα ανακοινωθούν σύντομα. Πυρετόδες είναι και η προετοιμασία για την ημέρα θετικής ενέργειας από την Amita Motion και η NYX Professional Makeup σε στέλνει VIP στην ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026 από την Amita Motion. Διεκδικήστε λοιπόν μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις στέλνοντας στο Viber μας 6936 646 656 τη λέξη ήθε και το όνομα.

Να πω και να συμπληρώσω πως οι προσκλήσεις από την Νίξ θα δοθούν στην εκπομπή του Γιάννη Τουμπάνου την 5η 17/9, οπότε stay tuned. Και θέλω να απαντήσω στην Μέλια, η Μελία που έστειλε σχετικά με αυτό που είπα για την Sydney Sweeney και την διαφήμιση. Γράφει η Μελία, αν αφήνουμε όλα αυτά τα μικρά να τα πάρει το ποτάμι, δεν κερδίζουμε τίποτα. Δεν ήταν απλά μια διαφήμιση, ήταν μια πασίγνωστη ηθοποιός που υποστήριζε ότι όλο αυτό είναι ο αθλητισμός. Πολλά μικρά κορίτσια μπορεί να πάρουν λάθος μήνυμα. Θα σου πω ότι εν μέρη συμφωνώ μαζί σου, αλλά θέλω κάπου εδώ να θυμίσω ότι είναι μια παγκόσμια βιομηχανία που στόχο έχει να βγάλει λεφτά. Σκοπός και όραμα και στόχος των γονιών είναι να εκπαιδεύουν τα παιδιά για να μπορούν να καταλάβουν τις διαφορές. Έχω την πεποίθηση δε πως τις διακρίσεις, τον ρατσισμό και το πως βλέπουμε τα πράγματα το καλλιεργούμε εμείς μεταξύ μας. Όσο περισσότερη ησυχία κάνουμε σε ορισμένα πράγματα, τόσο αποφεύγεται ο ντόρος. Και από εκεί και πέρα, μεγαλώνοντας, διαμορφώνουμε μια αντίληψη που μας κάνει να ξεχωρίζουμε τα πράγματα.

0: κομματάρα. Λοιπόν, τα δεδομένα και τα αυτονόητα είναι εκείνα που είναι λιγότερο δεδομένα και λιγότερο αυτονόητα. Γιατί αν σου πω ότι αναπνέεις λάθος, θα μου απαντήσεις και είμαι σίγουρη, μα αν το έκανα λάθος δεν θα ζούσα. Και εκεί θα σου πω ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται, όπως δεν ξέρω ούτε εγώ. Ξέρεις ότι αναπνέεις περισσότερες από 20.000 φορές την ημέρα? Αν ναι, μπράβο, εγώ δεν είχα ιδέα. Και ήξερες ότι αυτό συμβαίνει και σύμφωνα με την επιστήμη, δηλαδή περισσότερο το κάνουμε λάθος? Ο James Nestor, λοιπόν, θα μας βοηθήσει να τα βάλουμε όλα στη σωστή του θέση. Το best seller βιβλίο με τίτλο Ανάσα του James Nestor έχει πουλήσει 3,5 διαβάζω εκατομμύρια αντίτυπα. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Όχι γιατί είναι ακόμη ένας οδηγός ευεξίας, όχι, αλλά γιατί είναι επιστήμη. Ο συγγραφέας λοιπόν έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Tattoo Club στις 3 Οκτωβρίου. Ένα master club, master class που αλλάζει την αναπνοή μας και μπορούμε τώρα να κλείσουμε θέση στο more.com. Ο James Nestor στην Αθήνα για ένα Breathwork Masterclass στο Tattoo Club 3 Οκτωβερίου.
1: Mad Radio 106,2.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, η Αναγένεσης παρουσιάζει το νέο της event αφιερωμένο στη Psychedelic Trans Alternatives. Με headliners τον Καμάτσο από τη Βραζιλία και την Psy Queen Z κάτω από τη Ρωσία. Μαζί τους η Psylance Mind, Involved Mind, Sector B2B, Τεχεριάν και Οξυτοκίν. Ένα Open Air Psychedelic Garden. Μία σκηνή. Ένα ψυχεδελικό ταξίδι. Botox Athens. Αναγένεσης Present Alternatives. Be there.
3: Ο Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1.000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλη Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Έρχονται εδώ πέρα νέα από την Ευρωπαϊκή την Ένωση για εμάς τους Έλληνες. Ναι, έχουμε την πρώτη θέση, όχι σε κάτι καλό όπως συμβαίνει συνήθως άλλωστε, οπότε θα το πάρουμε στην πλάκα, γιατί αν το πάρουμε στα σοβαρά θα βάλουμε περισσότερο τα κλάματα.
0: Mad Radio 106,2.
2: Αν εξαιρέσουμε τα πολλά emoji που ξεκαρδίζονται στα chat μας στα ελληνικά, κατά τα άλλα δεν είμαστε χαρούμενοι. Το πολύ πολύ ή το λίγο το ξέρουμε μόνο εμείς, αλλά προς τα έξω βραβευόμαστε για κακό, αυτό έχω να πω, το είπα και στην εισαγωγή, ως συνήθως για το πόσο χάλια είμαστε ψυχολογικά. Τερματίζουμε πρώτοι, λέει, στην Ευρωπαϊκή την Ένωση και μπράβο μας, με ποσοστό 49% σε άγχος και κατάθλιψη, που συνδέεται όμως με την εργασία, όχι έτσι γενικά και αόριστα, όχι στα κρεβάτια μας, όχι στο φαγητό μας. Όχι στη διασκέδασή μας, στη δουλειά μας, κυρίες και κύριοι. Η δουλειά μας καταθλίβει εμάς τους Έλληνες. Δεν τη θέλει το καρδουλίνι μας με τίποτα. Αντιθέτως, επειδή έχετε στείλει στο Viber πάρα πολλά μηνύματα για την ημέρα θετικής ενέργειας και τις προσκλήσεις. Λοιπόν, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος έρχεται στο 29%. Και εμείς οι Έλληνες του τεινάξαμε τα πέταλα.

Ένας χαμός γίνεται στο Viber. Διαβάζω κλεφτά κάποια ονόματα. Χριστίνα, Μαρία, Ελένη, Κωνσταντίνος. Συνεχίστε να στέλνετε για να μπείτε στην κλήρωση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18. Όσο εγώ προχωράω με το report μου, report θα ήθελα να κάνω σε αυτήν την τάση των ζευγαριών που κάνουν αστεία, κρύα αστεία βίντεο και ξεφτιλίζουν έτσι τη γυναίκα. Εμένα ρε παιδιά δεν μου φαίνεται αστείο αυτό. Δηλαδή, όχι ότι με καμία των άκρων φεμινισμός και δεν συμμαζεύεται, αλλά γιατί δεν μου φαίνεται αστείο ο άντρας μονίμως να τρώει παντόφλα και η γυναίκα να παρουσιάζεται έτσι ως χαζή μπίμπο. Και με το χέρι στην καρδιά, αλήθεια, δεν έχει να κάνει με την ισότητα των φίλων. Απλώς το θεωρώ όσο ξεπερασμένο θεωρώ το να μαγειρεύεις, ας πούμε, τη σήμερα ημέρα με πάρα πολύ λάδι τα φαγητά. Είναι ανθυγιεινό. Δεν σε κάνει να ευχαριστιέσαι έτσι το κυλιτσίνι σου. Και εμένα δεν μου ακονίζει το χιούμορ μου. Μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά βίντεο στο TikTok. Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άπειρες θεματικές. Και άμα δεν ξέρετε τι να κάνετε, περιοριστείτε στα αγατάκια.

τι αγαπάμε μικρή και μεγάλη και δεν χωράει και κουβέντα. Αδιαπραγμάτευτη αγάπη προς τους δεινόσαυρους. Είναι έτσι ή δεν είναι? Είναι. Η αγάπη αυτή γίνεται πραγματικότητα στο Avenue. Οι δεινόσαυροι έρχονται σε τρία διαδοχικά τρίμερα, ξεκινώντας από τις 18 Σεπτεμβρίου, Dino Days 18 με 20, 25 με 27 Σεπτεμβρίου και 4 με 8 Οκτωβρίου. Παρασκευές με Κυριακές από τις 5 μέχρι τις 9 στο Volta Fun Park. Για φωτογραφίες, για βίντεο και για λίγο παραμύθι και λίγη φαντασία. Νομίζω ότι αυτά είναι απαραίτητα συστατικά για να τη βγάλουμε αυτή τη ζωή.

0: πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
1: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
0: Έλεος ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
2: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
4: Είμαστε έτοιμοι.
5: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2. MAD
6: Radio. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα. MAD Radio 106,2.
7: MAD VMA

Show Me Love. Από τα πιο ωραία κομμάτια που έχουν μπει στις ζωές μας, επιβεβαιώνω. Και τώρα ήρθε η ώρα του τι είναι και τι δεν είναι. Για ποιο πράγμα γίνεται χαμός στους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και το Σεπτέμβρη, για πολλά θα μου πεις. Αλλά κάποιο έχει την τιμητική του και πρέπει να ψάχνουμε γι' αυτό ρούχα, εισιτήρια και plus one για να πάμε. Ποιο είναι αυτό, ποιο είναι αυτό, οι γάμοι. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα breakdown. Για ποιους γίνονται οι γάμοι, για όλους τους άλλους εκτός από το ζευγάρι. Γιατί μπορεί να παρεξηγηθούν τα σόγια και να μην σου γράψουν τις συντάξεις. Τώρα πια δεν σε νοιάζει εκείνη την περιουσία, σε νοιάζει η σύνταξη χαμός, γιατί τα βλέπετε. Ποιος περνάει καλά στους γάμους, οι άσχετοι. Δεν είναι ούτε του γαμπρού, ούτε της νύφης και οι μυθισμένοι. Έχει αλλάξει το παιχνίδι, παιδιά, στους γάμους. Όσο μικρότεροι λέει, τόσο το καλύτερο και μένουν και λεφτά στην τσέπη. Είναι λιγότερα κονέ και PR, αλλά περισσότερα χρήματα. Και ίσως, ναι, μεγαλύτερη ποιότητα, ψυχική. Το micro-wedding δεν είναι τοπικό και είναι και επισήμως trend. Δεν είναι και τσίπικο επίσης, οπότε να μην το φοβηθείς, σου προτείνω. Αλλά αν θέλεις να περάσεις σίγουρα καλά, εγγυημένα δηλαδή, θα στείλεις στο Viber μας 6936-646-656 τη λέξη ήθε και το ονοματεπώνυμό σου για να μπει στην κλήρωση. Ποια κλήρωση, μα φυσικά εκείνη που θα σε γεμίσει θετική ενέργεια και μόνο. Η NYX Professional Makeup χαρίζει 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18ης Σεπτεμβρίου. Και στο live η NYX Professional Makeup συνεχίζει το glam της με 2 σημεία στον συναυλιακό χώρο, στην αρένα και στον VIP χώρο, με make-up εκπλήξεις που θα ανακαλύψουμε όλοι εκεί. Οι νικητές θα ανακοινωθούν την 5η 17 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Γιάννη του Μπάνου στο Mad Radio 106,2. Οπότε stay tuned και στείλτε πολλά, πολλά, πολλά

Σόμπρε εδώ στο Μάντικα των 6,2 και μπαίνω στο κομμάτι του wellness, άφοβα. Για να σας πω ότι το κομμάτι της ευεξίας πραγματικά γνωρίζει πλέον τα δικά του highlights και απογειώνεται. Είναι λογικό γιατί είναι πολλά τα data και πολλά τα χρήματα. Και το εντυπωσιακότερο όλων είναι ότι με πολλά νέα gadget υπάρχει και μια συνοδευτική ερώτηση πολλών. Μα καλά, πώς δεν το σκέφτηκα εγώ αυτό, γιατί συνέχεια βγαίνουν καινούργια τσιτσιμπλίκια. Τώρα, ας πούμε, έχει βγει ένα πράγμα, εντάξει, που φοριέται στο γυναικείο στήθος. Είναι σαν σουτιέν. Δεν είναι σουτιέν ακριβώς, είναι cups. Οι γυναίκες ξέρετε τι εννοώ ακριβώς, που έχουν αισθητήρες, τοποθετούνται μέσα από το αθλητικό μπουστάκι και καταγράφουν όλες τις ενδείξεις του σώματος, καρδιάς, λίπος, παλμή, τα πάντα. Ακούγεται πρακτικό. Φαντάζομαι θα είναι. Θα κυκλοφορήσει πάρα πολύ σύντομα στην αγορά, οπότε θα μπορέσουμε να κάνουμε τα δικά μας τα reviews.

0: Radio. Mad
1: Radio. Τελευταίο positive stop πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας 2026. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Η Amita Motion και το Mad Radio 106,2 σε περιμένουν στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έλα, παίξε, ζήσε το reaction και κέρδισε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion, αλλά και μία από τις 5 διπλές VIP προσκλήσεις για το μεγάλο live της 18 Σεπτεμβρίου. Και το Mad Radio 106,2 εκπέμπει live από το κατάστημα 5 με 8. Τελευταία στάση πριν από την ημέρα θετικής ενέργειας. Amita Motion. Ζήσε το live, ζήσε το reaction.
2: Fighters, Αθανασόπουλος, New Season. Έλα στον κόσμο της ηγετικής ομάδας kickboxing και boxing. 35 χρόνια ιστορίας, 38 κορυφαίοι εκπαιδευτές, 33 σημεία στην Ελλάδα. Ένα, κοντά σου. Εγγραφές στο 210-2025-040. Εξασφάλισε τη θέση σου στα νέα τμήματα του Σεπτεμβρίου για ενήλικες και παιδιά. Έλα στον κόσμο των Fighters Αθανασόπουλος σήμερα. 210-2025-040. Fighters, Αθανασόπουλος, η ομάδα σου, η στιγμή σου.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
4: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.

0: δωμάτια.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
2: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσει στη δουλειά.
3: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
4: Που δηλώνω τώρα.
3: Λοιπόν, να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη.
4: Ποια είναι τα προσόντα σας?
3: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
4: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
3: Τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
2: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Nights, παρέουλα, συνεχίζουμε μέχρι και τις 12 εδώ στο Mad Radio 106,2. Τι μου έκανε εντύπωση σήμερα, σχέσεις και σεξ και φυσικά διαγωνισμοί που οδηγούν στη 18η Σεπτεμβρίου. Τι είναι στις 18 Σεπτεμβρίου, η ημέρα θετική.

0: 106,2.
1: Μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, που θα έχουμε το μεγαλύτερο θετικό event της χρονιάς, την ημέρα θετικής ενέργειας 2026 από την Amita Motion στην πλατεία νερού, πραγματοποιείται το τελευταίο, το τρίτο και τελευταίο positive stop της Amita Motion και του Mad Radio 106,2, το οποίο έρχεται αυτήν την Τετάρτη 16, αύριο δηλαδή Σεπτεμβρίου, στο κατάστημα Σκλαβενίτη στο Περιστέρι, Λεωφόρος Κηφισού 80. Έρχεστε, μπαίνετε στο παιχνίδι, ζείτε το reaction και κερδίζετε δώρα από τον 100% φυσικό χυμό Amita Motion και το μεγάλο bonus. 5 τυχεροί ανά ημέρα θα κερδίσουν από μια διπλή VIP πρόσκληση για την ημέρα θετικής ενέργειας στις 18 Σεπτεμβρίου. Και για να γίνει ακόμη πιο mad από τις 5 μέχρι τις 8, θα εκπέμπουμε live από το κατάστημα Περιστέρι λοιπόν αύριο και η κλιμάκωση στις 18 Σεπτεμβρίου για την ημέρα θετικής ενέργειας.

σας έκανε εντύπωση σήμερα. Μπορείτε να μου στείλετε στο Viber στο 6936 646 656 και να μου πείτε τι σας εντυπωσίασε. Εμένα πάντως με εντυπωσίασε το εξής, το οποίο δεν θα σκεφτόμουν ποτέ. Ενώ είναι απλό και βγάζει νόημα, επειδή αφορά θρησκεία και dress code, θεωρούσα πως είναι, ας πούμε, απαγορευμένη ζώνη, ζώνη που δεν ακουμπάς. Αλλά αθλητική εταιρεία πολύ πολύ γνωστή παγκοσμίως, που για λογότυπο έχει ένα ελουροειδές, δεν μπορώ να πω ονόματα να θίξω οικογένειες, έδωσε σε βουδιστές μοναχούς αθλητικά τις παπούτσια για να τους αποδείξει πως το τρέξιμο είναι μορφή διαλογισμού. Είναι τέλειο και σαν εικόνα και αξίζει να ρίξετε μια ματιά. Αθλητικό παπούτσι σε συνδυασμό με την παραδοσιακή έτσι στολή των βουδιστών. Και αυτά τα νέα έρχονται από την Ινδία και εσείς πρέπει να το τσεκάρετε άμεσα, διότι αυτή η καμπάνια είναι εξαισθητική και τέλος πάντων μας δίνει μια άλλη πινελιά.

Σχέσεις και σεξ. Λοιπόν, κάπου είχα διαβάσει το καλοκαίρι μεταξύ ξαπλώστρα σε μουσική ύπνου και ξύπνιου πως όσοι γυμνάζονται ταιριάζονται. Δηλαδή, αν είσαι γυμναστηριακός τύπος, θα θέλεις γιατέρι έναν γυμναστηριακό τύπο. Και αυτό βγάζει τέλειο νόημα, διότι το μυστικό δεν είναι στους κοιλιακούς, αδερφέ, αλλά στη φιλοσοφία και στη στάση ζωής. Οπότε, νέα εφαρμογή κάνει τον ντεμπούτο της στο dating και πατάει ακριβώς εκεί. Όχι στους κοιλιακούς, αλλά στο ευζήντο κοινό. Ονομάζεται A-Team, δηλαδή μία ομάδα, τέλειο, και παντρεύει ουσιαστικά τους πορωμένους με την άσκηση και την άθληση και τη γυμναστική. Σου λέει: για να είσαι τόσο πορωμένος, θα πορωθείς εξίσου και με έναν άλλον πορωμένο και θα πορωθείτε μαζί. Στο μαζί δεν ξέρω να βγάζουν νόημα όλα αυτά. Εμένα μου βγάζουν τέλειο νόημα. Γιατί αν γνωρίσεις κάποιον που δεν γυμνάζεται και του πεις ότι το πρωί στις 6 πηγαίνω για τρέξιμο πριν τη δουλειά, θα σε περάσει για τρελό. Λοκολόκο που έλεγε το τραγούδι. Ενώ αν πεις σε έναν που πάει στις 5 το πρωί για τρέξιμο και εσύ στις 6, θα νιώσεις ότι βρήκες την υγεία σου και εσύ και εκείνος. Εντάξει, τώρα μεταξύ μας βγάζει απόλυτο.

Δεν ξέρω, τρελαίνομαι για κινηματογραφικές έρευνες, για ιστορικά ντοκιμαντέρ. Και έχω να μοιραστώ μαζί σας πως το Cine Doc και η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου παρουσιάζουν στο Ρέθυμνο στις 29, στην Αθήνα στις 28 και στο Βόλο στις 31 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Ο γιος του γείτονά σου», μία από τις πρώτες κινηματογραφικές έρευνες πάνω στον μηχανισμό των βασανιστήριων κατά τη διάρκεια της ελληνικής δικτατορίας. Η ταινία προβάλλεται στο πλαίσιο του κύκλου προβολών «Σινεμά ξανά», που εντάσσεται στις δράσεις της εν ώψη των 39 Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Χορηγή επικοινωνίας είναι το Mad Radio 106,2, το Mad TV και το Mad.gr.

0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ΕΚΟΜΕΔ. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
3: MAD Radio. MAD Radio 106,2. You can

Γυμναστική και το Μάντζια. Ακούει και αυτό τι λέμε. Και απαντάμε ένα άρθρο που μας δίνει συμβουλές για τα παγούρια μας. Λοιπόν, τα παγούρια βγάζουν τέλειο νόημα με τη γυμναστική. Είναι ακραία της μόδας τα τελευταία 3 χρόνια και παραπάνω. Το παγούρι είναι παντού και πόσο μάλλον ως συνοδευτικός εξοπλισμός άσκησης. Λογικό, λογικότατο. Και λογικό, λογικότατο είναι το παγούρι να λερώνεται επίσης. Δηλαδή καλά τα story με aesthetics, αλλά ναι, και το για πάντα δροσερό μάτσα λάτε μέσα στο παγούρι, αλλά γίνεται πάρτι από βρώμα και μούχλα, έχω να σας πω, και βακτήρια, γιατί δεν τα καθαρίζουμε όσο συχνά θα έπρεπε. Πόσο συχνά λοιπόν πρέπει, ακόμα και αν έχει μέσα μόνο νεράκι του Θεού, κάθε μέρα, παιδιά. Το κόλπο είναι να θυμάσαι να το βγάζεις από την τσάντα και να το αφήνεις στο νεροχύτη. Και όχι τσαπατσουλιές. Αποσυναρμολογούμε, βάζουμε νερό, πλένουμε το στόμιο, αφήνουμε σαπούνι, το αφήνουμε να μουλιάσει στο νερό και το σαπούνι πριν το ξαναχρησιμοποιήσουμε. Μπείτε στο mad.gr, έχει ωραίες συμβουλίτσες. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

κύριο στο μικρόφωνο, πρωτού σας αφήσω, θα μοιραστώ μαζί σας το καλό νέο της ημέρας. Στην Αυστρία τα κορίτσια κάτω των 14 ετών δεν χρειάζεται πλέον να φορούν χιτζάμπ. Απελευθέρωση και ισότητα μαζί. Η ενδυμασία θα έπρεπε να είναι προσωπική επιλογή και όχι θρησκευτική επιβολή. Για μένα στο επίκεντρο δεν θα είναι η ισότητα στην προκειμένη, αλλά η ελεύθερη βούληση. Να μπορείς να επιλέξεις για σένα τι είναι και τι δεν είναι. Τι θες και τι δεν θες. Εγώ κάπου εδώ θα πω καληνύχτα, θα πω παραλίγο καλημέρα ή καλή συνέχεια, κρατάτε ό,τι αγαπάτε. Δάφνη Καραβακίλη στο μικροφόνο του Madrid 106,2, ακολουθούν εις αύριο τα κορίτσια στην πόλη, Κάτια, Βρυσιίδα, Κατερίνα. Στη συνέχεια Γιάννης και Γιάννης, Φέι, Πέτρος και Κατερίνα. Από μένα bye, τα λέμε πάλι αύριο στις 9.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.